Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγότοπο. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και φίλοι.

0: Σε σηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
1: Είμαι ο Ηλίας Τουμασάτος. Είμαι καθηγητής Λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού. Όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
2: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος, το δίκαιο παιχνίδι.
3: Μην το αφήνετε στη τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ. Γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
0: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Μιλήστε και με τους ειδικούς.
1: Στον Απόπλου, οι ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις, το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
2: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόπλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
1: Απόπλους. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710 27320, email apoplus@otenet.gr.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

1992 μπορεί να άλλαξες εμφάνιση, σπίτι, δουλειά. Ποτέ όμως δεν άλλαξες συχνότητα. 30 χρόνια Ionian Galaxy και πάμε παρέα για τα 100 στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

0: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας,

0: Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 1454.
1: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε μας.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

ένας χρόνος μακριά. Καθημερινά στις προσδοκίες μου κρατιέμαι, μα δεν γυρνάς και αναρωτιέμαι.

0: μπίλι μπαμ μπαμ.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σου εγώ. Νούκα, φρακάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
5: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
4: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
5: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
4: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
5: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
4: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
5: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Ionian Galaxy 90,8. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: σαν εσένα υπάρχουν πολλά.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: καλά.
1: Ionian Galaxy 90,8.
2: Τώρα που σε έχω

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλωστό στην παρέα. Δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: παρέα.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
4: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
3: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
4: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
3: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
4: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
3: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή ΕΛΙΖΑ 104 54.
4: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σουέγω, νούκα φρακάσω. No I limit it, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
8: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
9: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
8: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
9: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
8: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
9: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
8: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
9: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Χριστός Ανέστη. Καλημέρα, καλησπέρα από εκεί σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε κοντά σας για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που έχουμε και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Λέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Ηλία, Νίκο Τζουλιάνο. Καλημέρα στο καθηγητή μας το Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στη Γλυφάδα, καλημέρα Ντόνι στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκηθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Ελπίζουμε ο καιρός να στρώσει και να πάμε για το καλοκαίρι μας. Γιατί πολύ τρελάθηκε, όπως έχουν τρελαθεί και οι ηγέτες μας με τους πολέμους, και δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε. Ένας Θεός ξέρει.

0: Πάμε στο αγαπημένο μας το Λιξούρι και πάμε στο Δήμαρχο Λιξουρίου, τον κύριο Κατσεβέλη Γιώργο, και του λέμε καλό μεσημέρι και Χριστός Ανέστη.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Αληθώς ο Κύριος, καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Αυτό είναι, να έχουμε καλό καλοκαίρι. Ελπίζω να στρώσει ο καιρός και να μην χιονίσει πάλι. Να μην έχουμε και άλλα χιόνια, Δήμαρχε.
1: Τι να κάνει τώρα.
0: Υπομονή, υπομονή.
1: Για καλοκαίρι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Πολλές ανακοινώσεις βλέπω, πολλές αντιρρήσεις από την αντιπολίτευση ή και παράπονα και στην τελευταία λογοδοσία ότι δεν ήταν παρόντες οι δημοτικοί σου σύμβουλοι. Τι συνέβη, τι έχει συμβεί ακριβώς?
1: Δεν είπανε κάποιοι σύμβουλοι και εγώ απόνυμουνα. Αφού έκανε ανάγκη με οδήγηση να είμαι στην Αθήνα, ναι. Τι να κάνουμε.
0: Καταλαβαίνω. Μήπως έπρεπε να αναβληθεί όμως η λογοδοσία για να γίνει και να κατατεθούν τα προβλήματα, μήπως και μπορέσουν και λυθούν?
1: Η λογοδοσία είναι μια διαδικασία. Η λογοδοσία δυστυχώς είναι μια διαδικασία η οποία χωρίς να χρειάζεται απαρτία, χωρίς να έχει κανένα αποφασιστικό ρόλο,
0: ναι.
1: Και χωρίς να ουσιαστικά να παίρνεις απόφαση, είναι μια διαδικασία που για μένα κακώς την έχουν θεσμοθετήσει έτσι στο Υπουργείο.
0: Αλλά τι λες, κακώς είναι.
1: Γιατί σου λέει έτσι. Ότι δεν χρειάζεται να έχει ούτε απαρτία για να γίνει, ούτε παίρνεις καμία απόφαση. Άρα,
0: τότε γιατί την κάνουμε. Γιατί την κάνουμε, για να λέμε πως κάνουμε έτσι.
1: Λοιπόν, από μόνο του το Υπουργείο λοιπόν, και η διαδικασία που έχει βάλει την έχει ουσιαστικά υποβαθμίσει.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι τώρα δεν έχουν δουλειά, δεν μπορούν να πάρουν.
0: Άρα δηλαδή καλύτερα στο Δημοτικό Συμβούλιο να τίθονται τα θέματα παρά στη λογοδοσία, γιατί εκεί πέρα δεν έχει καμία ουσία. Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Αυτό δεν παίρνει καμία αποφασιστική.
0: Τώρα, επειδή
1: έχουν...
0: Ναι, επειδή έχουν προκύψει κάποια θέματα. Το πρώτο θέμα είναι με το μετασυμιστή για να μεταφερθεί και να αλλάξει. Ενώ λέει έχετε πάρει απάντηση από τη ΔΕΗ και δεν την έχετε ενημερώσει. Τι ακριβώς συμβαίνει? Μπορεί να φύγει ο μετασυμιστής?
1: Έχουμε πάρει απόφαση. Έχουμε πάρει απόφαση ότι θα εσπανέψει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η ΔΕΗ απάντησε πριν 4 μέρες, θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι...
1: Ό,τι έχουμε πάρει απόφαση θα ισχύσει.
0: Να σε ρωτήσω
1: τώρα, δεν είχαμε να λέγαμε δηλαδή, δεν έχουν δει να ασχοληθούν και ασχολούνται τώρα με την απάντηση της ΔΕΗ, την οποία έτσι κι αλλιώς η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ισχύει. Είπαμε ότι θα συζητηθεί εκ μέρους το Δημοτικό Συμβούλιο. Ήρθε η απόφαση της ΔΕΗ. Για απάντηση θα το βάλουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει.
0: Εγώ επειδή...
1: Ποιος είναι ο λόγος τώρα, δηλαδή δεν έχουν εντυπώσει, ας πούμε, να δεν υπάρχει. Τι να ενημερώσουμε, αυτά ενημερώνει το Συμβούλιο όταν γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Πρόσεχες, δεν είναι θέμα απάντησης στη ΔΕΗ. Το θέμα είναι το εξής, επειδή έκανα ένα ρεπορτάζ και ερώτησα τεχνικούς της ΔΕΗ, μου είπαν ότι οι καλωδιώσεις έχουν οδηγηθεί στο σημείο εκεί. Για να πάει σε άλλο σημείο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να ξανασκάψουν πάλι και να αλλάξουν τις καλωδιώσεις που καταλήγουν στο μετασυμμαστή. Εδώ είναι το πρόβλημα. Θα το κάνει ΔΕΗ, γιατί είναι επιπλέον δαπάνη. Δεν είναι αστείο αυτό το πράγμα. Το ξέρεις πολύ καλά τώρα, για να λέμε τις αλήθειες τώρα.
1: Έτσι. Η ΔΕΗ φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει κάποια πρόταση.
0: Ναι.
1: Η οποία είχαμε πει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να επανεξετάσει και να μας φέρει μια πρόταση.
0: Ναι, αλλά αυτή όμως τα καλώδια τα οδήγησε στο σημείο εκεί.
1: Η νέα πρόταση της ΔΕΗ είναι ότι ή μπαίνει στο ίδιο σημείο ή δεν μπαίνει καθόλου. Αν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει να μην μπει καθόλου, θα φύγει ο μετασχηματιστής από εκεί, θα μείνει όπως έχει και θα μείνει το δίκτυο ένα αέριο όπως είναι τώρα. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς θα κάνουμε το δίκτυο.
0: Κάτσε, περίμενε, γιατί αυτό είναι εκβιασμός, Δήμαρχε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Δεν είναι εκβιασμός, όχι, καθόλου δεν είναι εκβιασμός.
0: Γιατί να
1: είναι εκβιασμός?
0: Καταρχάς, όταν τοποθέτησε το μετασχηματιστή, υπήρχε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα τους λέγατε ότι εκεί θα το βάλετε, ή το έκανε μόνοι της αυθαίρετα?
1: Δεν υπήρχε απόφαση. Δεν
0: άρα το έκανε αυθαίρετα. Με ποιο δικαίωμα τότε σου λέει εγώ
1: δεν. Το δεύτερο είναι χώρος.
0: Άρα είναι αυθαίρετα.
1: Δεν ανήκει στο Δήμο. Είναι χώρος ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου.
0: Μάλιστα. Άρα το Λιμενικό Ταμείο. Άρα
1: το Λιμενικό Ταμείο. Μην μιλάς πάνω μου για να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος.
0: Δεν μιλάω πάνω σου. Δεν μιλάω πάνω σου.
1: Για να ακούσει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Για να ακούσει ο κόσμος. Το Λιμενικό Ταμείο τότε ζήτησε τη γνώμη του Δήμου. Ο Δήμος λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο είπε στη ΔΔΕ, σε παρακαλούμε να επανεξετάσεις το σημείο. Αν γίνεται να πάει κάπου αλλού. Η ΔΔΕ λοιπόν απαντάει τώρα και θα πάει πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα αποφασίσει.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Εδώ θα τρελαθώ. Μου λες ότι δεν είναι θέμα του Δήμου, είναι θέμα του Λιμενικού Ταμείου. Και τότε γιατί το γυρίζει στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα?
1: Είναι χώρος ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου.
0: Μπράβο.
1: Το Λιμενικό Ταμείο λοιπόν όμως, επειδή είναι μια παρέμβαση στο Δήμο Λιξουδίου, ζητάει τη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, για να πάρει απόφαση.
0: Άρα
1: το Λιμενικό Ταμείο λέει ουσιαστικά,
0: ναι,
1: ό,τι απόφαση πάρει ο Δήμος, θα την εφαρμόσουμε και εμείς στο Λιμενικό Ταμείο.
0: Μπράβο. Άρα το Λιμενικό Ταμείο στην αρχή τους έδωσε ok και τους λέει πάρτε το μετασχηματιστή εκεί, χωρίς να ρωτήσει εσάς. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν έδωσε ok το Λιμενικό Ταμείο.
0: Πώς έβαλε δήμαρχε, πώς έβαλε τα καλώδια χωρίς απόφαση κανενός?
1: Γιατί με βάση την νομοθεσία, ο ΔΕΔΙΕ βάζει τα καλώδια εκεί που θεωρεί ότι είναι σωστό να γίνουν.
0: Α, έτσι.
1: Έχει με βάση την νομοθεσία λειτουργεί ανεξάρτητα.
0: Χωρίς να ρωτήσει κανένα δηλαδή.
1: Βέβαια, ο ΔΕΔΙΕ γιατί είχε ρωτήσει που θα βάλει την κολόνα, δηλαδή θα του πει εσύ που θα βάλει την κολόνα.
0: Μπράβο. Τότε γιατί σας εκβιάζει και λέει ή βάζει το μετασχηματιστή εκεί ή θα μείνουν ένα αέρια τα καλώδια?
1: Δεν μας εκβιάζει. Προέκυψε ένα θέμα που το έθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο για αντιπολίτευση, που θεώρησε ο Ιταλό να πει ότι εκεί δεν είναι ωραία να πει ο μετασχηματιστής. Αυτό ήταν όλο. Ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν και λέμε κυρία Δεδιέ, κύριε Δεδιέ, επειδή εδώ υπάρχει ένα θέμα και έχει στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέμε να παρεξεταστεί, πες μας, μπορεί να παρεξεταστεί? Δεν μπορεί. Καλώς. Πάλι θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, και σου λέει ότι θα σου αφήσει τα καλώδια εν αέρια. Αυτή είναι
1: αν το Δημοτικό Συμβούλιο θέλει να μείνουν τα καλώδια εν αέρια, θα μείνουν εν αέρια. Πού είναι το πρόβλημα?
0: Μάλιστα.
1: Και δεν καταλαβαίνω.
0: Τώρα, ο μετασχηματιστής αυτός...
1: Αν το Δημοτικό Συμβούλιο θέλει να μείνει ο μετασχηματιστής εκεί, θα ψηφίσει να μείνει ως έχει. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Δημαρχέ, ο μετασχηματιστής
1: δηλαδή,
0: αυτός...
1: Δηλαδή, εμείς θέλουμε να υποχρεώσουμε ένα φορέα σαν το ΔΕΔΙΕ, που κάνει ένα τεράστιο έργο αυτή τη στιγμή για το Λιξούδι, που λίγοι το έχουν καταλάβει, αλλά τέτοια μυαλά έχουν κάποιοι. Είναι ένα τεράστιο έργο για το Λιξούδι υπογειοποίηση αυτή. Και πάει την πόλη πολλά χρόνια μπροστά. Και το παρακαλάνε να το έχουν άλλες πόλεις πολλά χρόνια πριν. Είναι ένα τεράστιο έργο για το Λιξούρι που γίνεται. Και έχουμε την ευτυχή συγκυρία να είναι και άνθρωποι από το Λιξούρι να δικούν αυτή τη στιγμή τη ΔΕΗ. Και ερχόμαστε εμείς οι ίδιοι να βάλουμε τώρα θέματα και να πούμε για να κάνουμε αντιπολίτευση και στο ΔΕΔΙΕ και στο Δήμο ότι δεν μας αρέσει η θέση. Ωραία, να μην πει. Να μείνει το ένα αέριο δίκτυο, να μην έχει. Αφού είναι πολύ πιο ωραίο έτσι.
0: Μισό λεπτό.
1: Αφού μας αρέσει να είναι έτσι, να μην είναι πάρα πολύ πιο ωραίο έτσι. Να μείνουν τα καλώδια, οι μετασχηματιστές πάνω από τα μαγαζιά. Όλα αυτά είναι πολύ όμορφα να μείνουν.
0: Δηλαδή,
1: και
0: θεωρείς...
1: μια διαβούλευμα τους θα θέλουμε 2 ώρες από κατασταθούν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως υπάρχει μια πιο εναλλακτική λύση? Αυτός ο μετασχηματιστής, υπάρχει πιθανότητα να σκεπαστεί και να γίνει ένα κουβόκλιο και να μην φαίνεται αυτή η ιστορία? Ή πρέπει να μείνει έτσι για να παίρνει αέρα?
1: Μα ήδη η πρόταση που έχει γίνει είναι να ενσωματωθεί σε ένα πατέρα, θα γίνει φύτευση και ουσιαστικά δεν θα φαίνεται τίποτα. Και το αναλαμβάνει το κόστος όλο του ΔΕΔΙΕ.
0: Ναι. Δηλαδή να μην φαίνεται ο μετασχηματιστής αυτό το, όπως φαίνεται το κουβούκλιο αυτό, ναι, το σιδερένιο κτλ. Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτό
0: το ξέρουν οι
1: δημοτικοί.
0: Αυτό το ξέρουν οι δημοτικοί συμβουλοί. Το ξέρουν.
1: Οι αέριοι υποσταθμοί που υπάρχουν ψηλά δεν μας πειράζουν και τα καλώδια.
0: Ναι, άλλο σε ρωτάω, Δημαρχέ μου.
1: Τώρα, γιατί πρέπει να θα τρελαθούμε εντελώς δηλαδή σε αυτόν τον τόπο.
0: Άλλο σε ρωτάω.
1: Για ένα χτίσμα, ας πούμε, ένα κουβούλι, όπως το λέμε, ένα κουτί, ξέρω εγώ, 2x3, και μιλάμε για μια έκταση καλωδίων και μετασχηματιστών από την αρχή της παραλίας μέχρι το τέλος, δηλαδή για υπερτριπλάσια, τετραπλάσια έκταση, που προτιμάμε να είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε συγκυφίσει ένα αέρα, θα αφήσουμε έτσι ένα αέρα λοιπόν, να είναι, ναι, όμορφα πάνω από τα κεφάλια μας. Είναι μετασχηματιστές πάνω από τα πρώτα μαγαζιά.
0: Έχεις εξηγήσει στην αντιπολίτευση ότι αυτό το κουβούκλιο θα εκλειστεί και δεν θα φαίνεται και έτσι δεν θα δημιουργεί πρόβλημα οπτικό? Γιατί μάλλον για οπτικό είναι το πρόβλημα, δεν είναι για τίποτα άλλο που θέλει
1: δεν
0: η αντιπολίτευση.
1: Είναι ότι η αντιπολίτευση στη Λίβιν, ό,τι γίνεται δεν τους αρέσει. Αν μας πούνε ένα πράγμα που τους αρέσει από αυτά που έχουμε κάνει, τότε θα μπω και εγώ στη διαδικασία αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Να μας πούνε ένα, όχι πολλά.
0: Πότε θα το θέσετε αυτό, πότε έχετε Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα μπει.
0: Στο επόμενο.
1: Ήρθε η απάντηση του ΔΕΔΙΕ, το αμέσως το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει θα μπει.
0: Που σημαίνει ή παίρνουν απόφαση να παραμείνει εκεί ή παραμένουν τα καλώδια εν αέρια. Έτσι, αυτή είναι η απόφαση.
1: Αυτό προτείνει το ΔΕΔΙΕ.
0: Όχι μεταφορά του μετασχηματιστή πάντως. Έτσι, όχι μεταφορά του μετασχηματιστή. Είναι λογικό, δεν μεταφέρεται μετασχηματιστής, γιατί όλες οι υπογειοποιήσεις των καλωδίων έχουν καταλήξει εκεί, το είδα. Ήμουν εκεί στο Λιψό.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη θέση με βάση της, του τεχνικού της ΔΕΗ. Εμείς δεν είμαστε τεχνικοί, ούτε εγώ είμαι τεχνικός.
0: Ερώτησα τεχνικούς. Δεν μεταφέρονται τα καλώδια τώρα, γιατί θέλει ξανά σκάψιμο όλο το σημείο για να πάει σε άλλο σημείο.
1: Όχι, μα δεν μεταφέρονται έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορεί να πάει πιο μακριά, γιατί είναι λόγω με τα φορτία. Έχει να κάνει με.
0: Ναι, ξέρω, αποστάσεις των καλωδίων. Αποστάσεις των καλωδίων. Τα ξέρω.
1: Δεν μπορεί να πάει. Ήταν, θα το είχαν βάλει από την αρχή σε άλλο σημείο.
0: Τα καλώδια πρέπει να έχουν το ανάλογο μάκρος, γιατί μετά έχουν άλλα φορτία, όπως το είπες.
1: Δεν αντέχουν.
0: Τώρα πάμε στο άλλο θέμα, με τα φανάρια στην πλατεία. Τι συνέβη, Δήμαρχε? Θα τα αλλάξει ο κατασκευαστής, τι θα κάνει?
1: Βέβαια, υποχρεωμένο.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή φωνάζουν ότι είναι σκοτάδι η πλατεία. Δεν μπορούν να μπουν δύο προβολείς προσωρινά.
1: Έχουν μπει προβολείς στην πλατεία. Ναι. Έχει αναλάβει ο προμηθευτής εξ ολοκλήρου το κόστος. Θα τα αντικαταστήσει όλα και θα τα αντικαταστήσει και με μαντεμένια πλέον, όχι με το τύπου φανάρια.
0: Ναι.
1: Και το κόστος το έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου, αναγνωρίζοντας ότι τα φανάρια τα προηγούμενα είχαν θέματα. Ήταν αυτό του υλικού και αποδείχθηκε.
0: Θα παρέχουν ασφάλεια δηλαδή. Θα πληρώσει
1: ούτε ένα ευρώ, ναι. Και αυτό θα πάρουν εξ ολοκλήρου με δαπάνη του προμηθευτή.
0: Ένα άλλο θέμα που το είχαμε συζητήσει και που είχε δείξει ενδιαφέρον με το θαλάσσιο πάρκο, με τις παραλίες σου, τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Γιατί πολύ ησυχία βλέπω. Καμία έτσι κίνηση, και ο υπουργός επάνω που τον επισκέφθηκαν και οι αλληλείς και η κυρία Βασιλείου, αλλά και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό, ο κ. Σπανόπουλος, τους είπε, εγώ λέει, θα υπογράψω το νομοσχέδιο και από εκεί πέρα ας γίνουν διορθώσεις μετά. Και εν ώψη εκλογών καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο τα πράγματα μπερδεμένα. Δεν ξέρουμε τι θα βγει και τι θέση θα πάρουν οι επόμενοι ή οι ίδιοι αν ξαναβούνε πάλι. Τι θα κάνουμε, θα το αφήσουμε έτσι το θέμα?
1: Το ζήτημα των δύο θαλάσσιων πάρκων, όπως μας έχει εξηγήσει πανελλημένα και το Υπουργείο και ο ΦΠΚΑ, είναι ζητήματα εθνικής σημασίας.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να γίνουν και να προχωρήσουν.
0: Για να γίνουν εξορίξεις πετρελαίου και οτιδήποτε άλλο, εκτός από αυτό το σκοπό που τα έχουμε τώρα, έτσι.
1: Περιλαμβάνονται όλα μέσα.
0: Ναι, έτσι.
1: Και η αξιοποίηση για τις εξορίξεις και για την προστασία του περιβάλλοντος και όλα. Αυτά λοιπόν τα οποία γίνονται σήμερα και προχωράει η διαδικασία και θα προχωρήσει από το Υπουργείο σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε και εμείς και που πληροφορούμαστε, είναι ότι για λόγους εθνικής σημασίας θα πρέπει να προχωρήσουν τα θαλάσσια πάρκα, θα το ψηφίσουν.
0: Γιατί δεν κάνει με τις ακτές που δεν θα μπορούν να δουλέψουν?
1: Ποιος δεν θα μπορεί να δουλέψει? Πού το έχετε
0: μετά τις 7 η ώρα απαγορεύεται. Μετά τις 7 η ώρα απαγορεύεται.
1: Εγώ άκουσα από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου να λέει ότι θα υπάρχουν ελάχιστες διαφορές και παρεμβάσεις στο κομμάτι αυτό.
0: Ναι, ο γραμματέας το λέει. Αλλά οι ΜΚΟ που θα σου έρχονται εκεί πέρα και θα σου λένε ότι κοιμάται η χελώνα, δεν θα σε αφήνουν. Τα ξέρεις πολύ καλά τώρα, τα έχεις ζήσει. Και ο βουλευτής και ο κύριος Κουρής είπαν ότι τόσα χρόνια που πάω εγώ σε συγκεκριμένες ακτές, δεν έχω δει ποτέ οτοκία αυγών, αλλά έχω δει τις ΜΚΟ να μεταφέρουν τα αυγά και να τα φυτεύουν. Αυτό γίνεται, Δήμαρχε, και το ξέρεις πολύ καλά.
1: Ας τις καταργήσουν τις ΜΚΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος, να μην τα κάνουν αυτά.
0: Ναι, δεν μπορεί να μας δικεί όμως το Μαρόκο. Δεν μπορεί το Μαρόκο να δικεί το Λιξούρι και να καταστρέφει τις παραλίες του. Πώς θα γίνει?
1: Δεν έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια τα οποία έχει εφαρμοστεί το πρόγραμμα Natura 2000. Είδατε κάποια μεγάλη αλλαγή, είδατε κάποια φοβερή έτσι, απαγόρευση να γίνεται?
0: Όχι, αλλά έχω δει σε σημεία τα οποία.
1: Το ίδιο λέγανε τότε.
0: Ναι, έχω δει σε σημεία που έχουν ξενοδοχεία, παραδείγματος χάρη στο Ρατζακλή, που ο άνθρωπος έχει καταστραφεί και δεν πατάει άνθρωπος εκεί πέρα να νοικιάσει τα δωμάτια του. Γιατί απαγορεύεται να κάνουν μπάνιο στην παραλία? Γιατί έχουν φυτέψει όλη την παραλία με αυγά. Ενώ ήταν σε συγκεκριμένα σημεία. Γι' αυτό σου λέω.
1: Αυτό δεν ισχύει τώρα, δεν ξέρω αν.
0: Μακάρι να μην ισχύει, μακάρι. Αλλά άμα θα σου φυτέψουν οι ΜΚΟ αυγά μετά, να δω τι θα κάνεις.
1: Τώρα έχει να κάνει με γενικότερα με την προστασία του περιβάλλοντος,
0: ναι,
1: και με το πολιτική που υπάρχει πάνω στο κομμάτι αυτό.
0: Ναι, αλλά αυτές οι ΜΚΟ ποιος τις ορίζει, Δημαρχέ? Εσύ δεν είσαι ιδιοκτήτης της κλωσού σου?
1: Εμείς τι δουλειά έχουμε με τις ΜΚΟ εμείς?
0: Μάλιστα.
1: Είναι κρατικές, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διάφορους φορείς. Αν δεν δούμε όμως την εξειδίκευση των μέτρων σε κάθε περιοχή, δεν μπορούμε να κρίνουμε μόνοι μας και να πούμε ότι...
0: Άρα αφήνουμε το νομοσχέδιο να ψηφιστεί και ο Θεός βοηθός, δηλαδή, υπερπίσεως και πατρίδες. Μάλιστα.
1: Και έτσι όπως έχουν πει, θα βγει μια σχετική διαβούλευση, αλλά η διαβούλευση θα είναι σε επίπεδο πολύ κλειστό και περιορισμένο.
0: Τις ξέρουμε τις διαβουλεύσεις, άσε, τις έχουμε γνωρίσει και εσύ τις έχεις γνωρίσει. Ναι. Τώρα με την Ιακωβάτη Βιβλιοθήκη, το Συμβούλιο ορίστηκε. Έφυγε ο Πετράτος που ήταν το κακό παιδί. Τι γίνεται τώρα, δεν βλέπω καμία κίνηση. Δεν θα προχωρήσει.
1: Δεν τα λέμε σωστά. Περίμενε.
0: Για
1: δεν
0: να δω.
1: Τα πράγματα.
0: Για να δω.
1: Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, αφού έπιασε το θέμα της Ιακωβατίου. Με την Ιακωβάτη έγινε μια ολόκληρη κινδυνολογία και μια πολιτική εκμετάλλευση από συγκεκριμένους χώρους και το ξέρουμε, ότι κλείνει Ιακωβάτιος, ότι καταστρέφεται Ιακωβάτιος, μαυρίλα στο Λιξούρι, δεν θα ξαναλειτουργήσει Ιακωβάτιος κτλ. Έχει συμβεί κάτι από αυτά. Η Ιακωβάτη ορίστηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο.
0: Για ποιο λόγο δεν μας πείραζε, δηλαδή, ο κ. Πετράτος που ήταν.
1: Άσε να τελειώσω.
0: Όχι, λέει, ο κ. Πετράτος σας πείραζε που ήταν.
1: Έχει κάνει πάρα πολύ αξιόλογες εκδηλώσεις στο διάστημα αυτό που έχουν αναλάβει το νέο διοικητικό συμβούλιο και συνεχίζεται να η λειτουργία της κανονικότατα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είδαμε ούτε να κλείσει η Ιακωβάτη, ούτε να υπάρξει μαυρίλα, ούτε καταστροφή των πολιτιστικών και των άλλων στοιχείων στο Λιξούρι που εκπροσωπεί ο Ιακωβάτιος. Αυτή η κινδυνολογία λοιπόν που ήταν κατευθυνόμενη από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους για πολιτική εκμετάλλευση έπεσε στο κενό πολύ γρήγορα σε απόλυτη συνεργασία και με το Σύλλογο Φίλων της Ιακωβάτιου και με τους άλλους φορείς. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ιακωβάτιου συνεχίζει και το ρόλο του να τον εφαρμόζει και να διοικεί την Ιακωβάτιο και να διοργανώνει πράγματα σε συνεργασία, επαναλαμβάνω, με όλους. Έτσι. Και συνεχίζει, αν θέλετε, και το έργο της προηγούμενης διοίκησης που αναφυζητήθηκε και τους ευχαριστούμε για την προσπάθεια που έκανε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα. Δεν κατάλαβες ίσως την ερώτησή μου. Δεν σου είπα για το θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίστηκε. Σου λέω για το κτίριο. Για το κτίριο λέμε τώρα, έτσι.
1: Την ανάγκη όμως να το πω. Για το κτίριο να σου πω αμέσως.
0: Για
1: το κτίριο παρακολουθώ τα κατά πόδα στη μελέτη. Η μελέτη λοιπόν έφυγε από το Υπουργείο Παιδείας. Πήγε στο Υπουργείο Πολιτισμού να περάσει από την Επιτροπή Νεωτέρων Μνημείων όπου θα πρέπει να εγκριθεί. Εγώ την παρακολουθώ τη μελέτη κατά πόδα, συνέχεια και παίρνω συνέχεια τηλέφωνα. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν που επικοινώνησαν μαζί μου από το Υπουργείο Πολιτισμού, μου είπαν ότι από τη μελέτη που έχει κατατεθεί από τους μελετητές, έλειπε η μελέτη συντήρησης των όλων αυτών των κατασκευών που υπάρχουν ήδη, τα φαντρώματα και τα λοιπά του κτηρίου. Επικοινώνησα εγώ άμεσα με τον Δημήτρη το Μεσάρη, ο οποίος είναι ο μελετητής, ένας από τους μελετητές που είχε αναλάβει το θέμα της μελέτης της Ιακωβατίου και μου είπε ότι είχαν καταθέσει τη μελέτη, θα με ενημερώσει, γιατί ο συγκεκριμένος μελετητής που είχε κάνει για τη συντήρηση όλων αυτών των φαντρωμάτων κτλ. Που υπήρχαν στο παλιό κτίριο, θα πρέπει να έχει καταθέσει τη μελέτη. Μέχρι τότε δεν μου έχει, από τότε που τον είδα πριν 5-6 μέρες, μέχρι τώρα δεν μου έχει δώσει απάντηση.
0: Ναι.
1: Να μου πει ότι ξέρεις κάτι, ναι, υπάρχει μελέτη και θα τη στείλουμε. Περιμένω την απάντηση αυτή, γιατί θα λέω ότι το παρακολουθώ κατά πόδα. Είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, κάθε Πέμπτη συνεδριάζει η Επιτροπή, περιμένουν αυτή την εκκρεμότητα που δεν έχει δοθεί από την μελετητική ομάδα και μόλις πάει, θα πάει στην Επιτροπή για να δούμε αν θα λειτουργεί, θα ζητήσουμε κάτι.
0: Δηλαδή τόσα χρόνια, Δήμαρχε, δεν είχε προχωρήσει λόγω ελλείψεως μελετών, αυτό μου λες δηλαδή τώρα.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, γιατί δεν είχε προχωρήσει.
0: Και ποιοι είχαν την ευθύνη γι' αυτό. Ποιοι είχαν την ευθύνη.
1: Το ίδρυμα χρηματοδότησε τη μελέτη. Η ομάδα από εδώ που συστάθηκε με μηχανικούς, με αρχιτέκτονες κτλ. Προχώρησε τη μελέτη. Τη στείλανε, ζητήσανε κάποιες διορθώσεις από την Υπηρεσία Νεωτέρων.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα έχει ξαναπάρει το δρόμο της, γίνανε διορθώσεις αυτές.
0: Δηλαδή αδιαφόρησε επί Δημαρχίας, Παρίσι, μου λες τώρα, δηλαδή δεν είχε κάνει τίποτα ο Παρίσι.
1: Όχι, γιατί δεν είναι τι δουλειά έχει ο Δήμος. Ο Δήμος δεν είναι επικουρικά, είναι ο Δήμος, δεν έχει σχέση.
0: Α, επικουρικά. Ποιος είχε την ευθύνη δηλαδή για το θέμα του
1: μελετών.
0: Το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα. Άρα δεν υπήρχε παρέμβαση από τον βουλευτή. Αυτό καταλαβαίνω. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Δεν ξέρω, ο καθένας
0: κάποιος έπρεπε να παρέμβει, Δημαρχέ μου. Κάποιος έπρεπε να παρέμβει, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή έχεις και ένα ατού ότι ο Υπουργός Παιδείας είναι και κουμπάρα σου και μπορεί να της πεις και δύο κουβέντες παραπάνω. Κατάλαβες, έχεις και αυτό το ατού. Δόξα τω Θεώ, καλό είναι.
1: Χρησιμοποιώντας και αυτό το ατού, λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να κυνηγάμε να τελειώσουμε.
0: Άρα πίεσε την, γιατί δεν πάει άλλο αυτή τη στιγμή, έτσι. Γιατί αν γίνει ένα σεισμός και γκρεμιστεί μετά, τι θα πούμε.
1: Θεός χωρίς το Ιακωβάτιο. να τελειώσει η μελετητική ομάδα την δουλειά που πρέπει να κάνει και να κατευθυνθεί και αυτή η μελέτη.
0: Εκείνοι υπερβόητοι τάφροι παραμένουν ακόμη δεξαμενές όπως τις είχαν αφήσει. Θυμάσαι που τις είχε δει και η κυρία Ζαχαράκη και είχε τρελαθεί και έλεγε τι είναι αυτά τα πράγματα. Ακόμη παραμένουν, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα από τώρα έχουν αιτήσει.
0: Καταστράφουν τα θεμέλια. Και θα κάνει και ένα σεισμό και θα το απορρίξει και θα τελειώσουμε. Με τα υπόλοιπα έργα, δημαρχείο, θέατρο και αυτά, πώς πάμε?
1: Το θέατρο προχωράει κανονικά. Οι εργασίες στο δημαρχείο που γράψαμε την περασμένη εβδομάδα την τελευταία σύμβαση και θα μπει τώρα εργολάβος να κάνει τα χωρίσματα ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, να σας έργα να παραδοθεί.
0: Θα μπει και το ΑΝΣΑΣ έργα τα ταμεία. Θα μπει και το ΑΝΣΑΣ έργα ταμεία, έτσι. Που λέγαμε. Στην πίσω πλευρά θα πάει.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Το θέατρο δηλαδή κάνει ένα δύο χρόνια ακόμη περίπου,
1: δεν νομίζω για δύο χρόνια, τώρα θα δείξει. Αλλά
0: ναι, για να είμαστε προσαρμοσμένοι. Με το δημοτικό που υπάρχει γκρίνα πάλι από την αντιπολίτευση, τι γίνεται με αυτό το θέμα? Το έχουμε πει ξανά πάλι.

0: να συγχυστεί από μέσα τώρα.
1: Δεν πρέπει να το προχωρήσουμε, Δήμαρχε, να γίνει ένα κέντρο πολιτιστικό αυτό που είναι μέσα στην πόλη σου. Και που μπορεί να το φαγητήσει με την καλή έννοια.
0: Το όνειρό μας, αλλά χρειάζονται χρήματα.
1: Δεν έχουμε λεφτά, λεφτά υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν. 4 δισεκατομμύρια έδωσε ο Μητσοτάκης για εξοπλισμούς. Αλλά δυστυχώς αυτά τα λεφτά χάνουμε. Αντί να τα δώσουν εκεί πέρα που έχει ανάγκη η Ελλάδα, να δουλέψει και τουριστικά, πάμε και τα δίνουμε για εξοπλισμούς. Λες και θα έχουμε πολέμους κι εμείς. Τι να πεις.
0: Όχι, αλλά άμα έχουμε πολέμους, μετά πάλι σε αυτήν την Μητσοτάκη.
1: Δεν θέλουμε πολέμους, Δήμαρχε, δεν θέλουμε πολέμους. Τους πολέμους εμείς τους προκαλούμε. Τους πολέμους.
0: Ο Μητσοτάκης φρεγάτες και αναβαθμίζει την ασφάλεια της χώρας, φταίει πάλι ο Μητσοτάκης. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αφού δεν έχουμε αποφασίσει τι θέλουμε σε αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, αλλά κάποιοι βάζουν τους Τούρκους να μας προκαλούν, έτσι.
0: Δεν είμαστε η Ελβετία να έχουμε δίπλα μας την Αυστρία και την Γαλλία να μην κινδυνεύουμε. Δίπλα μας έχουμε την Τουρκία.
1: Και τι είναι η Τουρκία. Και τι είναι η Τουρκία.
0: Κάθε εταιρεία προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί.
1: Δηλαδή φοβόμαστε την Τουρκία εμείς. Έχεις υπόψη σου τι στρατό και τι αξιωματικούς έχουμε. Δεν έχουμε καταλάβει τη δύναμή μας, μου φαίνεται.
0: Μα τώρα, τώρα αυτό ανερίσαι. Μου λες ότι έχουμε αξιωματικούς και στρατό.
1: Ναι, γι' αυτό και δεν κάνει τίποτα η Τουρκία. Άμα ήξερε η Τουρκία.
0: Κάτσε μωρέ Σάκη, μπορούν μόνοι τους να ανταποκριθούν σε ένα πολέμο. Δεν θέλουν εξοπλισμούς, δεν θέλουν
1: να έχουν εξοπλισμούς.
0: Πόσο άξιοι και να είναι.
1: Δόξα τω Θεώ, έχουμε
0: εξοπλισμούς.
1: Έχουμε εξοπλισμούς. Δόξα τω Θεώ, εντάξει.
0: Μακάρι να είμαστε σε ένα άλλο μέρος και να μην είναι
1: εξοπλισμούς. Εγώ πάντως δεν τους φοβάμαι. Εγώ τους Τούρκους δεν τους φοβάμαι. Γιατί είχα τότε με το ΣΜΙΚ και με τους Τούρκους και είδα τι γίνεται. Το ζήσα το ΣΜΙΚ, Δήμαρχε, τότε. Ήμουν ναύτης τότε στο πολεμικό ναυτικό και ξέρω τι συμβαίνει με τους Τούρκους. Οι ναύαρχοι, το ξέρεις ότι είχαν κλειδώσει και θα τους είχαμε ρημάξει, αλλά δεν τους αφήσανε. Και με το ΣΜΙΚ και με τα ΗΜΙΑ. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει.
0: Τα ΗΜΙΑ το είδαμε, ναι.
1: Οι Αμερικάνοι και αυτά θέλουν να πουλήσουν όπλα και βάζουν τους Τούρκους να μας κάνουν εντά. Σιγά που θα μας κάνουν εντά οι Τούρκοι.
0: Εντάξει. Τώρα πάμε σε γενική πολιτική.
1: Όπως πήραν, πήραν και την Κωνσταντινούπολη και δεν μίλησε κανένας. Και την κάναν τζαμί. Πολύ όμορφα. Πολύ ωραία. Εντάξει.
0: Πολύ μακριά μου το πει. Μου το έφερε το 1453.
1: Αμέ. Δεν ξεχνάω εγώ τίποτα.
0: Τα είχαμε.
1: Δεν ξεχνάω τίποτα. Λοιπόν, έχουμε κανένα καινούργιο έργο να μας ανακοινώσεις.
0: Αναμένουμε.
1: Εν αναμονή μετέρας της ειδοποιήσεως διατελούμε μετατιμής που λέγανε παλιά στο δημόσιο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι.

Επειδή όταν γίνεται το κακό, μετά το θυμόμαστε και όλοι κάνουμε πως επιστοποιούμαστε, κυρίες και κύριοι. Αν υπάρχει παραβατικότητα στην Κεφαλονιά, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, έτσι. Είναι γνωστό και μη εξαιρεταίο. Και κάποιοι δεν μπορούν να το παίζουν. Μην πω τώρα πρωί-πρωί κάποια έτσι βαριά κουβέντα. Γιατί έχουν τις μεγάλες ευθύνες, έτσι. Και μη μου το γυρίζουν και το ρίχνουν αλλού τις ευθύνες. Θα το συζητήσουμε και αυτό σε λίγο, μη φοβάστε. Γιατί ωραία τα λόγια, αλλά η πραγματικότητα δεν είναι έτσι όπως λέγονται τα λόγια για να το μορφύνουμε. Αλλά έτσι είναι. Όταν υπάρχουν δύσκολες ερωτήσεις, αποφεύγουμε να πάμε στις δύσκολες ερωτήσεις και πάμε στις εύκολες. Εκεί μας φέρει. Αλλά δεν είναι έτσι, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Άντε, μπράβο, επιτέλους. Γιατί έχει παραγίνει το κακό μας στην παραπληροφόρηση και σε κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν λέγονται για λόγους έτσι όμορφης εικόνα, να μην χαλάμε την εικόνα. Και τώρα εν ώψη εκλογών καταλαβαίνετε ότι όλα θα είναι όμορφα και όλα θα γίνουν ρόδινα παντού. Στο θέμα της υγείας, στο θέμα των παραβατικών πραγμάτων, στο θέμα του τουρισμού, στο θέμα όλων γενικά. Λες και ζούμε σε άλλη πόλη. Είμαστε μικρό.

Καλό χωριό, καλό χωριό, και ξέρουμε ο καθένας τι ρόλο παίζει. Και για να διασφαλίσουμε την καρέκλα μας και τη θεσούλα μας, το παίζουμε καλά, παιδιά. Έλεος πια, έλεος πια. Καθίστε εκεί στην καρεκλίτσα που σας έχουνε και αφήστε τα υπόλοιπα σε εμάς.

Τώρα για θέματα αυτοδυναμίας είναι πολύ μπροστά αυτά για κάποιες άλλες πολιτείες. Δεν έχετε καταλάβει τη φωνή λαού Οργίθεου, έτσι? Δεν την έχετε νιώσει? Θα τη νιώσετε σύντομα, μην φοβάστε.

Όπως ακούσατε, όλα τα φταίει η αντιπολίτευση, όπως είπε και ο Δήμαρχος. Δεν μας πειράζει για το θαλάσσιο πάρκο και θα το ψηφίσουμε. Και να δω που θα πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο. Φτάνει να είμαστε τα καλά παιδιά της κυβέρνησης. Μπράβο σας, μπράβο σας. Άξιοι. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, η εφημερίδα Τα Νέα. Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. Με αναδρομικότητα επιστροφή των δύο ενοικίων. Υπομονή μία δεκαετία. Καλές συγκοινωνίες ραντεβού το 2035. Ναι, τώρα τα φτιάξουμε. Έχουμε καιρό μέχρι το 2035. 2026 έχουμε τώρα. Σιγά σιγά όλα θα γίνουν. Η εφημερίδα απογευματινή, ισχυρό δείχτη προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Να δούμε αυτά περί δανείων που ανακοινώσατε, κυρίες και κύριοι. Είναι ό,τι χειρότερο. Αν κάτσετε και τα μιλήσετε με τον λογιστή σας, θα πληρώνουμε διπλάσια. Αλλά τα λένε για να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο και να τους πούνε, ορίστε, μειώσαμε τα επιτόκια. Ποια επιτόκια? Με 10% και 12% φόρους και επιτόκια. Ποιος κοροϊδεύει ποιον, δεν ξέρω. Η εφημερίδα των συνταχτών, η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν. Να το αυτό που σας έλεγα. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι οικονομολόγοι και τα λένε και οι εφημερίδες. Ο ελεύθερος τύπος το λέει το οποίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Ακούσατε τις δηλώσεις εκτές, τις έκτακτες που βγήκαν από τον κύριο Τραμπ, ότι θα πιέσει να ξεκινήσουν τα καράβια και όποιος τα πειράξει θα τα χτυπάει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ. Μανιφέστο, ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική η παρέμβαση. Συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Γκη Γκερίδη. Η εφημερίδα Σπρέσο, βρήκαμε το θησαυρό του Μαρίνου. Η εφημερίδα Κόντρα, τρέμουν το Τσίπρα, άρχισαν τις αθλιώτες. Η εφημερίδα Εστία, ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Η Ελεύθερη Ώρα, εμφανίστηκε η Παναγία τη Μεγάλη Πέμπτη. Η Πολίτικα, διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Να, τι έλεγα προηγουμένως ο Δήμαρχο. Έχουν βάλει τώρα τον Ερντογκάν να πει ότι μας κάνει πόλεμο και να μην επεκτείνουμε τα 12 μίλια. Κάτι θα αγοράσουμε τώρα, ετοιμάζονται. Η Δημοκρατία, 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η εφημερίδα Σταρ, έγινε το θαύμα. Πάμε αθλητικές εφημερίδες, φθηνά τη γλίτωσε, ληστεία. Ο πρωταθλητής, έγκλημα και τραγωδία. Η εφημερίδα Φως, πώς το χάνει έτσι. Η αθλητική ώρα, αγκαλιά με την ιστορία, νίκη στην Κυριακή. Το Live Sport 6 πιο κοντά. Το Metro Sport Ανάσταση. Και το Match Restart παντού. Είναι αυτοεμπορική γεμάτα ταμεία για επενδύσεις και εισαγμένες. Και το Voice 3,8 εκατομμύρια μοιράζει στα media. 3,8 εκατομμύρια μοιράζει στα media, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, έτσι. Για να λένε αυτά που θέλουν και να παραπληροφορούν τον κόσμο. Εδώ είναι τα καλά παιδιά που σας έλεγα.

0: Πάμε στην αγαπημένη μας την Ιθάκη να μιλήσουμε για τον συνέδριο που ετοιμάζει ο Δήμαρχος της Ιθάκης, που είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό ακριβώς τον βγάζουμε. Δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Τα άλλα τα έχουμε αναλύσει και του λέμε καλό μεσημέρι. Χριστός Ανέστη.
1: Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
0: Καλά. Έχετε ένα σημαντικό συνέδριο που πραγματικά πρέπει να το προβάλλουμε και να το πούμε, γιατί θα είναι και αξιόλογα πρόσωπα και νομίζω αφορά και όλου μας, είναι το δημογραφικό, έτσι, Δήμαρχε?
1: Ναι, είναι το δημογραφικό, είναι πολύ σημαντικό συνέδριο. Είναι συνέδριο που το ετοιμάζουμε με το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, με το Υπουργείο Ναυτιλίας και με πάρα πολλούς φίλους και συνεργάτες εδώ περίπου και 2 χρόνια. Από αντικειμενικές δυσκολίες δεν καταφέραμε να το κάνουμε πέρσι, γίνεται όμως φέτος. Ξεκινάει την Τετάρτη το πρωί στις 10, ολοκληρώνεται την Παρασκευή το απόγευμα, με παρουσία 25 πρεσβευτών ξένων χωρών, υπουργών, ευρωβουλευτών, βουλευτών, Γενικών Γραμματέων Υπουργείων.
0: Θα γεμίσει η Ιθάκη δηλαδή, έτσι, θα γεμίσει η Ιθάκη
1: κόσμο. Πάρα πολλών επιστημόνων και ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα είναι περίπου πάνω από 150 με 180 άτομα στην Ιθάκη αυτές τις 3 μέρες και είναι πολύ σημαντικό το δημογραφικό, γιατί θα αναδειχθούν προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά.
0: Το θέμα είναι να το ακούσουν οι πολιτικοί και να βάλουν μυαλό, Δημορχέ, γιατί το να το λέμε,
1: αλλά... Όπως θυμάσαι, είχαμε κάνει και το συνέδριο παλιά για τον ιατρικό τουρισμό, γίνεται για να μπορέσουν αυτοί που διοικούν να ενημερωθούν σωστά για το τι προβλήματα υπάρχουν και το πώς μπορούν να λυθούν. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, δεν μπορούμε να μιλάμε για να γυρίσει
0: για έργα
1: πίσω, όταν τα έργα τα αφήνω τελευταία.
0: Ναι.
1: Όταν το κέντρο υγείας εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχει παιδίατρο. Πώς μια νέα οικογένεια θα μείνει στο νησί, π.χ. όταν ένα κέντρο υγείας δεν έχει παιδίατρο και θέλει να κάνει οικογένεια. Είναι θέματα που πρέπει να τα λύσουμε.
0: Και όχι μόνο το θέμα παιδιάτρων, είναι και το θέμα χρημάτων.
1: Γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι.
0: Είναι το θέμα εργασίας, είναι πολλά, Δήμαρχε μου.
1: Όπως ένα πολύ μεγάλο θέμα που λύνεται και αφορά το στεγαστικό για τους δημοσίους υπαλλήλους, είναι η γενναία απόφαση που πήρε ο Υπουργός Εσωτερικών να χρηματοδοτηθεί με 4,5 εκατομμύρια η επισκευή του οικοτροφείου, που σε 1,5-2 μήνες ξεκινάμε τη δημοπράτηση του έργου.
0: Για να φιλοξενείς ανθρώπους δηλαδή που θα έχουν ανάγκη για να παραμείνουν στην Ιθάκη.
1: Δημοσίους υπαλλήλους, γιατρούς που μέχρι να βρουν μόνιμο σπίτι δικό τους θα φιλοξενούνται εκεί, για να μην υπάρχει, και να το πω και ανοίγω κλείνω παρένθεση, η δικαιολογία ότι δεν πάμε στην Ιθάκη γιατί δεν έχουμε που να μείνουμε.
0: Είναι δωρεάν ή θα έχουν ένα τίμημα?
1: Όσο θα μείνουν εκεί μέχρι να βρουν δικό τους σπίτι θα είναι δωρεάν.
0: Δωρεάν. Αυτό είναι. Μακάρι να φτιάχνουμε και εμείς τα εργατικά που σαπίζουν εδώ πέρα. Για να έχουν, ήταν μια πολιτεία ολόκληρη, την ξέρεις εδώ πάνω, πάνω από το ξενία. Αλλά τι να πεις τώρα. Το θέμα είναι το εξής, ότι έχουν πει όλοι οι επιστήμονες και αυτοί οι αξιόλογοι που καλεί σε επιστήμονες, ότι το 2040 θα είμαστε γύρω στα 5 εκατομμύρια. Έχουν χτυπήσει καμπάνες, όχι καμπανάκια, καμπάνες, αλλά δεν βλέπω τίποτα. Γι' αυτό ανησυχώ εγώ και σου λέω ότι δεν δίνει σημασία η πολιτική.
1: Δηλαδή σε 14 χρόνια θα είμαστε 5 εκατομμύρια, όταν αυτή τη στιγμή 5 εκατομμύρια μονάχα είναι η Αθήνα.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Όπως πρέπει να δούμε και ένα άλλο θέμα που τίθεται, ότι υπάρχουν κενά σε θέσεις εργασίας και στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη, και δεν μιλάω τώρα για επιστήμονες, μιλάω για εργάτες, μιλάω για μαγαζιά, μιλάω για σούπερ μάρκετ. Και η πιο πολύ νεολαία δικιά μας παίρνει την απόφαση να πάει στην Αθήνα και να δουλεύει με λιγότερα λεφτά και με περισσότερα έξοδα, μόνο και μόνο γιατί είναι στην Αθήνα. Mm. Είναι κάποια πράγματα δηλαδή που πρέπει να τα δούμε, γι' αυτό λέω το δημογραφικό δεν είναι εύκολο. Είναι πάρα πολλά θέματα που πρέπει να ζητηθούν και αυτό το συνέδριο βέβαια να ξέρετε ότι δεν θα δώσει άμεσα λύσεις, όμως είναι μια αρχή. Από κάπου να το πιάσουμε.
0: Είναι ένα ξεκίνημα.
1: Και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε 3-4 πράγματα.
0: Ένα ξεκίνημα να δώσουμε πιστοποίηση σε αυτούς τους κυρίους της εξουσίας και της καρέκλας ότι κάτι πρέπει να κάνουν επιτέλους. Γιατί αν δεν τους ενδιαφέρει και να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη που λέει ότι θα σας φέρω Πακιστανούς, τότε είμαστε για άλλη χώρα. Εντάξει, λογικό είναι. Όπως έχει σηκωθεί και έχει αδειάσει όλη η επαρχία και έχει πάει στην Αθήνα, όπως μου είπες, κύριε, 5,5 εκατομμύρια η Αθήνα. Λοιπόν, και είναι ζούγκλα κυριολεκτικά. Φεύγουν από τον παράδεισο και πάνε στη ζούγκλα. Γιατί δεν αντέχουν. Είναι λογικό. Δήμαρχε, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Θα το μεταδώσεις ζωντανά, να το μεταδώσουμε κι εμείς.
1: Θα το έχουμε στο site του Δήμου. Από εκεί θα μπορείτε να το πάρετε όλοι να το μεταδώσετε ζωντανά.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Υγεία και χαρά. Άλλο ένα πρόβλημα μεγάλο, κυρίες και κύριοι, το δημογραφικό. Το λέμε, το ξαναλέμε. Χτυπάνε καμπάνες οι επιστήμονες, αλλά καλά, σιγά που θα σκορπιστούν οι πολιτικοί να διαφερθούν να ενισχύσουν τα παιδιά και τις οικογένειες εκεί που πρέπει. Άξιος ο μισθός σας, άξιος. Αλλά σου λέει τώρα με ψηφίσανε, θα περάσω ωραία πέντε χρονάκια. Σιγά που θα κάτσω να σκάσω τώρα το τι λέει ο Σάκης και το τι λέει ο λαός. Καμαρώστε τους. Ο Πεκεπέ, ο Πεκεπέ. Μη μου πειράξετε το φραπέ καθόλου. Έχει το δικαίωμα της σιωπής. Όπως έχετε και τη σιωπή εσείς και δεν μιλάτε.

Αρχίζουν πάλι οι συγκρούσεις στον κόλπο. Η Αμερική είπε ότι θα επιχειρήσει να πλέψουν στο εσωτερικό του Ιράν και φυσικά καταλαβαίνετε ότι τότε πρόκειται για πόλεμο, άγνωστο πότε θα αντιδράσει το Ιράν αυτή τη στιγμή μετά τις δηλώσεις αυτές. Πάλι ήρθε έκτακτο δελτίο τώρα αυτή τη στιγμή και γι' αυτό σας το διαβάζουμε. Και από ό,τι ακούσατε και το πρωί στα δελτία ειδήσεων, αν φτάσει το πετρέλαιο στα 200 ευρώ, ζήτω που καήκαμε μετά. Μετά, ποδαράκια και κανένα γάιδαρο εκεί, να τον ταΐζουμε σανό, μήπως και μπορέσουμε και μετακινηθούμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς, έτσι που είναι και το κυκλοφοριακό εδώ, μόνο με γάιδαρο κυκλοφορήσει. Ή με ηλεκτρικά ποδήλατα. Τα οποία έχουμε και ηλεκτρικά ποδήλατα, μην το ξεχνάμε, έτσι, να τα λέμε και όλα σε όλα. Ποδαράκια και ποδηλατάκια, έτσι κύριε Σαμούρη. Και φτιάχτε και λίγο τους δρόμους γιατί ο κόσμος σκοτώνεται. Συνέχεια, κάθε μέρα σκοτώνονται.

Ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τους καθήλ' αρμόδιους, είναι το θέμα το χωροταξικό. Λοιπόν, στην κυβέρνηση δεν έχουν καταλάβει πως οι μισές δουλειές μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης δεν συγχωρούνται από τους πολίτες. Με τροπολογίες δεν γίνεται πολεοδομικός σχεδιασμός, είτε είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, είτε προς τη λάθος. Εάν το Υπουργείο δεν πιέσει τα γραφεία που έχουν αναλάβει τις χωροταξικές μελέτες και τα οποία έχουν πάρει αμέτρητα χρήματα και δεν έχουν τελειώσει τίποτα, ενώ πάνε για καθυστέρηση σε καθυστέρηση, όχι το 32% δεν θα πάρει η Νέα Δημοκρατία όπως πάει με τα μυαλά που έχει, αλλά και το 22% θα θεωρηθεί επιτυχία. Αλήθεια, ο κ. Πρωθυπουργός ξέρει, ενημερώνεται από τον κ. Παπασταύρου, ότι το Γραφείο Μελετών, ονόματα δεν λέμε, έχει πάρει σχεδόν όλες τις μελέτες τις χωροταξικές και όχι μόνο? Έτσι, μπράβο, για να τα λέμε όλα. Αυτά δεν είναι σκάνδαλα, είναι νόμιμα όλα. Πόσα χρόνια τα λέγαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ με τον κύριο Καλαφάτη, τα θυμάστε έτσι? Να πως βγήκαν αληθινά όλα. Που έπαιρνε τηλέφωνο πάνω και δεν σηκώνει κανείς το τηλέφωνο. Και που τους λέγανε οι χτινοτρόφοι να μεταφέρουν από τα Λινάτα στο Λιξούρι τα ζώα τους να πάνε να οπεσκίσουν, και τους λέγαμε για να γελάσουν να πάρουν λεωφορεία ή ελικόπτερα. Δεν τους άρεσε, ας πούμε, στα Λινάτα που ήταν τα ζώα να οπεσκίσουν, να πρέπει να πάνε στο Λιξούρι. Για να δηλώσουμε αποσκοτόπους και να πάρουμε τα χρήματα. Όχι, φυσικά, οι χτινοτρόφοι, έτσι. Κάποιοι επιτίδοι, καλοί. Ονόματα δεν λέμε, γνωστά είναι. Φραπές, Φεράρι και φυσικά δικαίωμα σιωπής. Και καμαρώνουνε. Καμαρώστε τους. Έχουμε και παρέτηση σήμερα. Ποιος παραιτήθηκε? Παρέτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με βαριές κατηγορίες κατά τον κύριο Ανδρουλάκη. Οι αγώνες θα συνεχιστούν, είπε ο κύριος Καστανίδης. Αρχίσανε τα ωραία. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ παραιτούνται και μπαίνουν μέσα τώρα. Μπήκε και ο κύριος Φαραντούρης και έχουμε κι άλλους να μπουν. Αυτοί είναι οι περιφερόμενοι. Και όλα αυτά για την καρέκλα.

ήρθε κι άλλο έκτακτο. Αρχίζουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών, γιατί λένε ότι μην κοιτάτε ότι μας κοροϊδέψατε και γυρίσαμε πίσω. Εδώ είμαστε ξανά, ερχόμαστε. Και τώρα κάνουν δηλώσεις ότι αρχίζουν ξανά οι κινητοποιήσεις, γιατί τους κοροϊδέψε η κυβέρνηση. Μήπως δεν είναι έτσι? Γιατί δεν αφήνουν τα ζώα να βοσκήσουν στο περιβάλλον όπως πρέπει και τους υποχρεώνουν και τα έχουν κλεισμένα τα ζώα από στιγμή που δεν υπάρχει κρούσμα? Μπορείτε να μας απαντήσετε. Με τη δικαιολογία ότι έτσι είναι η εντολή του Υπουργείου. Τι πάνε να πει είναι η εντολή του Υπουργείου? Και θα τεναχτούν στον αέρα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν άλλο να αγοράζουν τροφές για τα ζώα τα οποία τα έχουν κλεισμένα μέσα και έχουν τρελαθεί? Και δεν το ξέρετε ότι ένα ζώο, άμα το κλείνουμε, αλλάζει γενικά και το κρέας του και όλα αυτά? Και μετά τι θα τρώμε? Αυτά τα οποία τους δίνουν τις τροφές, τις οποίες δεν ξέρουμε κιόλας αν έχουν και αυτές οτιδήποτε πρόβλημα. Γιατί ποιος θα ελέγχει? Αλλά τι λέμε τώρα?

0: Τώρα θα πάμε ένα ταξιδάκι ωραίο με ένα καπετάνιο φίλο, με ένα καπετάνιο που πραγματικά αγαπάει και ενδιαφέρεται το νησί μας και όχι μόνο. Τον Ηλία τον Στεφανάτο, του λέμε Χριστός Ανέστη και καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Αληθώς, Ανέστη Σάκη μου, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Καπετάνια μου, τώρα ήρθε ένα έκτακτο, δυστυχώς εκτυπήσαν ένα ελληνικό πλοίο πάλι στα στενά εκεί πέρα, το οποίο πραγματικά ήθελε να περάσει, παρόλο ότι του δώσανε την άδεια, μετά το χτυπήσαν οι αντάρτες. Το λέω γιατί είναι η ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Αυτά συμβαίνουν τώρα, σε πόλεμη ζώνη είναι, οπότε όσοι είναι εκεί κάτω, δυστυχώς ζουν με τον κίνδυνο να φάνε κάποιο πύραυλο από το πουθενά. Τώρα,
0: τι γίνεται με τα κρουαζιερόπλια, έχουν σταματήσει, δεν περνάει τίποτα δηλαδή.
1: Από όχι, φύγανε τα κρουαζιερόπλια, τα τέσσερα που ήταν, ναι, τα τέσσερα που ήταν και αποκλεισμένα, φύγανε, καταφέραμε και φύγανε.
0: Καταφέραμε και φύγανε.
1: Ναι, είναι όλα εδώ στη...
0: Με τον κόσμο, τόσο καιρό αποκλεισμένο, έτσι, εκεί μέσα.
1: Όχι, είχαν φύγει ο κόσμος.
0: Α, είχαν διώξει τον κόσμο. Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Εντάξει. Τώρα, αυτό το θέμα με τα καύσιμα επηρεάζει την κρουαζιέρα, γιατί ήδη οι αεροπορικές εταιρείες αρχίζουν και σταματάνε και καταβάζουν τα αεροπλάνα τους. Εσείς τώρα με τα πλοία τι γίνεται, τι άκουσες?
1: Την κρουαζιέρα την έχει επηρεάσει με την έννοια ότι έχει αυξηθεί το κόστος του καύσιμου. Οπότε είναι ένα λειτουργικό... Είναι ένα λειτουργικό έξοδο το οποίο είναι γύρω στο 20% των λειτουργικών εξόδων του καραβιού. Από 20 μέχρι 30 πήγε.
0: Δηλαδή το εισιτήριο πάει 20 με 30% επάνω?
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Θα πάει το εισιτήριο ή απλώς είναι τα έξοδα του πλοίου?
1: Όχι. Αυτά είναι τα έξοδα του πλοίου σε θέμα, δηλαδή πες ότι από τα 100% των εξόδων το 20 με το 30% είναι τα καύσιμα. Ναι. Τώρα οι εταιρείες των κρουαζιέρων έχουν κλείσει τιμές για φέτος, οπότε δεν τους επηρεάζει τόσο πολύ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και αν και εφόσον ας πούμε γίνει κάποια τεράστια αύξηση, θυμάμαι τότε το 2000, αρχές του 2000 που είχε φτάσει το πετρέλαιο στα 200-220, λόγω του ότι η μάζα που κουβαλάνε, η αύξηση ας πούμε στην τιμή του εισιτηρίου στα 50 ευρώ τώρα ανά επιβάτη δεν είναι κάτι όταν ο άλλος πληρώνει 2.500 τώρα για να πάρει μια εβδομάδα. Ναι. Τώρα να πληρώσει και 50 ευρώ παραπάνω δεν του φαίνεται, καταλάβεις τώρα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν είναι τεράστιες αύξησης τώρα 20 ευρώ που θα βάλουν ανά επιβάτη, αν τις βάλουμε. Ακόμα προς το παρόν δεν έχουν.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν έχουν πρόβλημα με τις τιμές.
0: Καταλαβαίνω. Ναι. Τώρα για πες μας τα δικά σου τώρα να μας ενημερώσεις και να μην σε διακόψω. Τι νέα έχουμε και πού πάμε?
1: Γύρισα από το Μαϊάμι που είχα
0: πάει. Τι εικόνα έχουμε από εκεί?
1: Ναι. Στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρουαζιέρας που γίνεται κάθε χρόνο στο Μαϊάμι. Κοίταξε. Υπάρχουν συμπεράσματα πολλά εκεί πέρα, συζητήθηκαν πολλά θέματα, ήμουν και εγώ μιλητής στο συνέδριο. Μεγάλη τιμή τώρα αυτό για μένα και
0: φυσικά και για τον τόπο μας είναι.
1: Κάποιος Έλληνας και εγώ προσωπικά.
0: Από όλο τον κόσμο δεν είναι λίγο, εντάξει.
1: Να είμαι ομιλητής σε ένα τέτοιο συνέδριο, σε τέτοιο ελληνικούς. Τα συμπεράσματα είναι ότι η βιομηχανία της κρουαζιέρας περνάει πιο πολύ τώρα από την αύξηση του όγκου στη διαχείριση της εμπειρίας και της χωρητικότητας, έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλουν να διαχειρίζονται την εμπειρία του επιβάτη και τη χωρητικότητα των προορισμών. Έχουμε νέα κριτήρια επιλογής των προορισμών. Κοιτάμε τώρα οι προορισμοί, τα λιμάνια που θα πηγαίνουν, να έχουν διακυβέρνηση, να έχουν κάποιο πλάνο διακυβέρνησης, να έχουν όρια χωρητικότητας, διαχείριση των επισκεπτών, βιωσιμότητα, αυτά τα πράγματα που κουβεντιάζουμε τόσο καιρό, και αυτοί θα είναι οι προορισμοί και τα λιμάνια που θα αντέξουν στον χρόνο. Έχουμε νέα ζήτηση, έτσι, αυθεντικότητα, κοιτάνε πιο πολύ τα αυθεντικές εμπειρίες, τα μικρότερα πλοία γίνονται πιο πολλά, γίνονται και μεγαλύτερα βέβαια πλοία, γιατί οι μάζες και αυτές πρέπει να κινούνται, και θέλουν και τις εμπειρίες έξω από το πλοίο να είναι και αυτές αντάξιες με το τι δίνουν μέσα. Δηλαδή δεν μπορείς, ας πούμε, να έχεις, να έρχεται εδώ σε μια εταιρεία κουραζιέρας 5 αστέρων, αυτές οι luxury, ultra luxury, που πληρώνουν οι άνθρωποι ένα σκασμό λεφτά και έχουν τις εμπειρίες που έχουν μέσα στο πλοίο, και να έρχονται σε ένα λιμάνι το οποίο είναι κατώτερο των εμπειριών που...
0: Να μην προσφέρει δηλαδή τις υπηρεσίες που πρέπει.
1: Βέβαια.
0: Υπηρεσίες και ασφάλεια. Είναι αυτό που... Πόσες φορές το έχουμε πει, καπετάνιε μου, πόσες φορές το έχουμε πει, και δεν το λέω εγώ, έτσι, δημοσιογραφικά, όταν κάνω εγώ το ρεπορτάζ και ανεβαίνω πάνω στους συναδέλφους σου, τους καπετανέους, τους άξιους καπετανέους, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί φαντάζουν να έχουν ένα πλοίο με 3 και 5.000 κόσμο, δεν είναι λίγο να είσαι καπετάνιος σε μια πόλη, είναι σαν να είσαι ένας κυβερνήτης σε μια πόλη. Λοιπόν, και να σου λέει, θέλω δύο δέστρες, δεν θέλω τίποτα παραπάνω, δύο δέστρες και κάποια λάστιχα τα οποία λείπουν. Και αδιαφορείς εσύ, γιατί να ξανάρθει να παίζει το κεφάλι του και το πλοίο και την ασφαλειά του. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και το θέμα συνθήκη Σέγγεν για την ασφάλεια των επιβατών και τα λοιπά που βγαίνουν έξω και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία δυστυχώς τα βλέπουμε πώς δουλεύουν και αδιαφορούμε, αλλά τα λεφτά τα παίρνουν όμως από τα πλοία, έτσι, εδώ είναι το πρόβλημα, τα λεφτά τα παίρνουν, πληρώνει το πλοίο. Αλλά δεν το προσφέρουν αυτά που πρέπει να το προσφέρουν. Δεν θα σηκωθεί να φύγει μετά. Αυτό δεν δηλώσανε.
1: Κοίταξε, και αυτό είναι μέρος του παζλ. Έτσι, είναι ένα κομματάκι από το
0: παζλ. Το οποίο αν το αφαιρέσουμε, αργίζει και χάνεται. Αμπράβο.
1: Κοίταξε, αυτό που θέλω να πω και να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι πλέον τα πράγματα γίνονται λίγο πιο αυστηρά. Το πλαίσιο το οποίο οι εταιρείες κρουαζιέρας επιλέγουν τους προορισμούς γίνεται λίγο πιο αυστηρό. Έτσι, το ότι ας πούμε εδώ εμείς σαν προορισμός έχουμε τα κρουαζιερόπλα και δουλεύουμε στον αυτόματο πιλότο, γιατί αυτό γίνεται, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει στρατηγική, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει στρατηγικός, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Στον αυτόματο είναι το...
0: Όλα, ναι.
1: Και δουλεύει όπως δούλευε το 2008, ας πούμε.
0: Βάζουμε ένα security και εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι ότι βάλαμε ένα security.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που τελειώνουν σιγά σιγά, και πόσο θα αντέξουμε ακόμα, ας πούμε, άμα πάμε έτσι, 3 χρόνια, 5 χρόνια. Δηλαδή οι εταιρείες ήδη, ας πούμε, ξεκινάνε και...
0: Κοιτάνε για μπροστά 20 χρόνια.
1: Για το 28 τώρα μιλάμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δηλαδή οι συμφωνίες και οι
0: συνομιλίες...
1: Το Μαϊάμι είναι για το 28, δεν είναι
0: έτσι.
1: Για τώρα, είναι για το χρόνο. Έτσι.
0: Α, μπράβο.
1: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια περίοδος τουλάχιστον 2-3 χρόνων που πρέπει να κοιτάμε μπροστά για το τι γίνεται. Εμείς βέβαια εδώ πέρα σαν προορισμός δεν εκπροσωπηθήκαμε επίσημα από κάποιον, δεν είδα κάποιον εδώ εκεί πέρα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Προορισμού.
0: Δεν έχουμε ανάγκη τώρα, καπετάνιο μου, το είπες, το έχουμε στο αυτόματο το σύστημα και ό,τι προκύψει. Και τι έγινε, σιγά τώρα. Αν έρθουν 100 ή αν έρθουν 120, σιγά που θα σκοτιστούμε. Αν έρθουν 120, θα πούμε ορίστε, σας φέρουμε και 120 πλοία και καμαρώνουμε. Αυτό είναι, τίποτα άλλο.
1: Το θέμα είναι ότι, Σάκη, δεν είναι έτσι, γιατί μπορεί φέτος να έρθουν 140 και 150 και του χρόνου κάτι μπορεί να γίνει, γιατί ο ανταγωνισμός γύρω μας αυξάνει.
0: Ναι, εδώ θέλει το λιξούρι η κρουαζιερόπλια. Λοιπόν, τι μου λες τώρα. Εντάξει.
1: Και στο Λιξούρι να έρθει, και στο Λιξούρι να έρθει, άμα θα έρθει, θα έρθει στην Κεφαλονιά. Εντάξει, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά με ποιες υποδομές θα έρθει, καπετάνιε, πού θα δέσεις, για πες μου, πού θα δέσεις. Αρόδου, εντάξει, Αρόδου ξέρουμε πολύ καλά. Πάει και στη Μύκονο, πάει και στη οπουδήποτε. Για Αρόδου, γιατί είναι πολλά τα πλοία. Αλλά έχουν άλλες ενδιετήσεις, άλλες εξπερτήσεις, εκεί υπάρχει και ο υπερτουρισμός.
1: Κοίταξε τώρα να δεις, κουβεντιάζαμε με κάποιους ανθρώπους εκεί στο γραφείο του...
0: Στο Μαϊάμι.
1: Το περίπτερο. Ναι, στο Μαϊάμι, εκεί στο περίπτερο το ελληνικό που είχε κάνει η Ελλάδα. Έτσι και κουβεντιάζαμε για το θαλάσσιο πάρκο. Και είχε έρθει κάποιοι εκπρόσωποι από κάποιες εταιρείες κουραζιέρας, οι οποίες είναι μικρά καράβια, που κουβαλάνε ανθρώπους πολύ, ας πούμε... οικονομικό επίπεδο, υψηλό οικονομικό επίπεδο, ναι. Έτσι. Και θέλανε να πάνε να επισκεφθούν το Φυσκάρδο και θέλανε να εγκυροβολήσουν στο Φυσκάρδο αντί να έρθει στο εργοστόλι, επειδή το καραβάκι είναι μικρό, έχει ξέρω 150-200 άτομα, να πάει να κυριολογήσει το φυσικάρδι. Και με ρωτάγανε οι άνθρωποι πώς θα γίνει αυτό με το καινούριο θαλάσσιο πάρκο που θα απαγορεύει.
0: Δεν θα του επιτρέπει.
1: Και τι να του απαντήσω εγώ τώρα.
0: Νομίζω ότι άκουσε τον δήμαρχο τι είπε, έτσι. Άκουσε τον δήμαρχο τι είπε. Λοιπόν, από εκεί πέρα καταλαβαίνει τι νοοτροπία υπάρχει. Έτσι. Δεν τους ενδιαφέρει. Ξέρεις γιατί δεν τους ενδιαφέρει? Γιατί θέλουν να είναι τα καλά παιδιά της κυβέρνησης. Αυτοί που έχουν το πρόβλημα, οι αλλιείς, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα τουριστικά σκάφη και οι ιδιώτες αλλιείς, έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι. Και αυτοί που νοικιάζουν πάλι τις παραλίες έχουν πρόβλημα. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Δεν του ενδιαφέρει. Αυτό φαίνεται.
1: Αυτό πω,
0: γιατί πάει το χωροταξικό τώρα αυτή τη στιγμή. Άκουσες τι έγινε με το χωροταξικό. Ακόμη είναι στις μελέτες και δεν έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες. Και θέλω να το ψηφίσουν τώρα, εν ώψη ότι έρχονται οι εκλογές, να ψηφίσουν χωροταξικό και θαλάσσιο πάρκο. Δίθεν λέει για την προστασία του περιβάλλοντος για να είναι τα καλά παιδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι αυτό. Είναι γιατί θέλουν να δώσουν την άδεια να γίνονται εξορίξεις, η άδεια να βάλουν ανεμογεννήτρες στα θαλάσσια πάρκα και να μπουν και, πώς το λένε, και οι ηχθειοκαλλιέργειες. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Για να μην κρυβόμαστε. Άρα ποιος χάνει, ποιος θα έχει τουρισμό μετά και τι θα έχουμε, για να καταλάβω δηλαδή. Εντάξει.
1: Κοίταξε να δεις. Σάκη, κανένας δεν είναι κατά της προστασίας του περιβάλλοντος. Έτσι, όλοι θέλουμε.
0: Όχι, όλοι μας είμαστε. Αλλά τόσα χρόνια τι πάθαμε, πάθαμε τίποτα? Ή πειράξαμε τις χελώνες, πειράξαμε τις φώκες? Έλα τώρα.
1: Κοίταξε. Ας προχωράμε, καλά είναι να προχωράμε.
0: Δεν μπορεί να μας διοικεί το Μαρόκο, καπετάνια. Δεν μπορεί το Μαρόκο να παρεμβαίνει στην Ελλάδα και να κάνει ό,τι γουστάρει για να παίρνει τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Στον τόπο μου δεν το ανέχομαι εγώ.
1: Είπες για το Μαρόκο, γιατί θα πάω στο Μαρόκο εγώ την επόμενη.
0: Γι' αυτό σου έριξα την πάσα για να μας τα πεις.
1: Για να κάνω κάτι για κάποιες επιθεωρήσεις που θα κάνουμε σε κάποια λιμάνια. Υπάρχουν και θα πάω, ας πούμε, επίσης και στην Πάτρα μεθαύριο, γιατί η Πάτρα μπαίνει και αυτή ενεργά τώρα στην κρουαζιέρα, έτσι. Η Πάτρα, μην ξεχνάμε ότι είναι δίπλα μας, δεν είναι μακριά. Και μπαίνει τώρα με το καινούριο, με το αεροδρόμιο του Άραξ, τώρα που γίνεται και αυτό διεθνές αεροδρόμιο, κοιτάνε οι εταιρείες κρουαζιέρας να το χρησιμοποιήσουν για home porting, για να αλλάζουν τους επιβάτες εκεί. Γιατί έχει το αεροδρόμιο του Άραξ δίπλα, οπότε η Πάτρα, το παλιό λιμάνι, θα αξιοποιηθεί με σκοπό την κρουαζιέρα. Η Πάτρα όμως είναι δίπλα μας, δεν είναι μακριά. Έτσι. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο προορισμός μας εδώ δεν είναι πρωτεύων προορισμός, είναι δευτερεύων προορισμός. Δηλαδή, βρισκόμαστε στη ρότα κάποιων πλοίων και παίρνουμε τις αφήξεις που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλοι προορισμοί.
0: Οπότε καταλαβαίνω τι είναι. Καταλαβαίνω
1: τι γίνεται δίπλα μας. Η Ζάκυνθος επίσης διάβασα ότι κατέθεσε master plan για να κάνει και αυτή προβλήτα κουραζιεροπλοίων στο λιμάνι. Θα γίνει καινούριος λιμένας στο θανάτιο.
0: Ναι, γιατί αυτό που είχαν κάνει ήταν άχρηστο εντελώς.
1: Ναι, λοιπόν, όπως βλέπουμε τα πράγματα γύρω μας κινούνται και εμείς εδώ.
0: Και μην ξεχνάμε και το κατάκολο, καπετάνιε, που αυξάνει συνέχεια, έτσι.
1: Το λιμάνι θα πουληθεί σε κάποια από τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, ή την MSC ή την Royal Caribbean.
0: Α, μπράβο, πέστα.
1: Σημαντικό σταθμό και θα μεγαλώσουν το λιμάνι, γιατί το κατάκολο έχει την Ολυμπία. Γι' αυτό πάνε όλοι στο κατάκολο.
0: Έχει και την Ολυμπία και έχει και την Express που έχει. Έτσι.
1: Λοιπόν, ναι,
0: δεν έχει ένα μπαστούνι ταφ το οποίο παίρνει ένα πλοίο και τα άλλα πρέπει να μείνει αρόδου. Γιατί κοίταζα κάτι φωτογραφίες παλιά που έχει ξεκινήσει ο ύμνηστος δήμαρχος εκεί πέρα της Σάμης, ο κ. Βαλέτας. Θυμάσαι τι τρέξη μου είχε κάνει ο άνθρωπος. Μέχρι ελικόπτερο είχε φέρει και είχε πάρει και βίντεο. Λοιπόν, και ήταν γεμάτο το λιμάνι μας με 6 πλοία, όχι ένα, 6 πλοία. Και μπορούσαμε να κάνουμε ένα μπαστούνι να χωράει 2 πλοία και να είναι και ένα ρόδο. Και δεν το κάναμε, για το ξεροκέφαλό μας. Όταν έλεγε ο κύριος Μεταξάς να κάνουμε πλωτές δεξαμενές για να έρχονται τα κότερα, θέλαμε να κάνουμε τη μαρίνα απέναντι. 1 δισεκατομμύριο χαμένο. Λοιπόν, τα λάθη εμείς τα δημιουργούμε. Και μετά κλαίμε, αλλά είναι αργά όταν κλαίς. Κατάλαβες, γιατί έχει κάνει το κακό. Και δεν το έχουμε καταλάβει, γιατί κάποιοι κάνουν στην καρέκλα τους και είναι ό,τι προκύψει. Δεν τους ενδιαφέρει με τίποτα. Αυτό επιδεικνύεται συνέχεια. Και όταν αλλάζουν συνέχεια οι προέδρες στα λιμενικά ταμεία, Έτσι για οποιοδήποτε σκοπό, γιατί ακούσαμε τώρα θα φύγει, λέει ο πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου, ο κ. Μιχαλάτος, θα πάει ο κ. Σπαθής. Τώρα από πού και ως πού άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι γνώσες των πραγμάτων στα λιμάνια να πηγαίνουν πρόεδροι. Να πάει ένας καπετάνιος που είναι καπετάνιος, ναι. Να πάει ένας άνθρωπος που ξέρει από ναυτοσύνη, ναι. Να πάνε άσχετοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τη θάλασσα και δεν ξέρουν τι σημαίνει ναυτοσύνη. Εδώ τρελαίνουμε πραγματικά δηλαδή. Μόνο και μόνο επειδή είναι τα δικά μας παιδιά. Δεν θα πάμε έτσι μπροστά, καπετάνια. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Και ναι. Δεν λέω για τα πρόσωπα. Δεν λέω για τα πρόσωπα. Μιλάω για την ειδικότητα του προσώπου. Έτσι, τη γνώση που έχει το κάθε πρόσωπο. Επιτέλους, ο κάθε ένας στη θέση που ανήκει.
1: Ναι, και εδώ, ας σου πω και κάτι, άκουσε με. Εδώ πέρα το λιμενικό ταμείο είναι και διαδημοτικό, έτσι είναι για όλους τους Δήμους. Το ξέρεις ότι έχει ένα υπάλληλο.
0: Εμένα το λες.
1: Ένα υπάλληλο έχει. Και...
0: Να κάνει τι.
1: Λοιπόν, τι να πρωτοκάνει ένας υπάλληλος ο οποίος...
0: Οι μελέτες που πρέπει να γίνουν πού είναι.
1: Αυτό σου λέω, ότι αυτό όμως, άκουσε τώρα να δεις γιατί μιλάμε για το λιμενικό ταμείο και πώς, τώρα, πώς οι εξελίξεις τρέχουν και εμείς πάλι είμαστε πίσω. Πριν 14 μέρες ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κουτουλάκης, ήταν στα Κανάρια νησιά, που εκεί έγινε ένα συνέδριο ευρωπαϊκό για την νησιωτικότητα. Και ένα από τα θέματα που έθεσε είναι αυτό, ότι υπάρχει έλλειψη, υπάρχει κενό μεταξύ της διαχείρισης των λιμενικών ταμείων με την κεντρική κυβέρνηση και με το τι καλούνται να κάνουν. Έτσι, τα λιμενικά ταμεία, τα δημοτικά, περάσανε στους Δήμους με σκοπό να γίνεται καλύτερη διαχείριση των λιμάνιων. Γιατί καλά, ας πούμε, εμείς ξέρουμε, είμαστε εδώ, το λιμάνι μας το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε
0: στην Αθήνα. Ακριβώς.
1: Όμως, αυτό από ό,τι φαίνεται δεν λουδουλεύει. Γιατί
0: θα το πάρουν ιδιώτες από ό,τι ξέρω. Θα πάει σε ιδιώτες.
1: Δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το μοντέλο που θα ακολουθηθεί. Το μοντέλο όμως θα αλλάξει και όλα αυτά που λες θα χαθούν. Και αυτοί οι πόροι, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια των εκατομμυρίων, ιδίως
0: το
1: ταμείο, έτσι, θα χαθούν και θα διαχειρίζονται κάποιοι άλλοι. Τώρα, με τι μορφή θα είναι. Θα είναι μορφή νομικού προσώπου, ξέρω εγώ, ιδιωτικού, δεν ξέρω πώς θα είναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα κινείται και η διαχείριση των λιμενικών ταμείων θα αλλάξει στο μέλλον. Έτσι.
0: Αλλά λένε ότι πάει στους Δήμους, θα προχωρήσει στους Δήμους και θα το πάρουν ιδιώτες. Αυτό ακούγεται. Αυτό ξέρω εγώ από τους συναδέλφους μου, δημοσιογράφους των Υπουργείων επάνω.
1: Κοίταξε. Αυτό είχε πέσει και μια ιδέα τέτοια πριν COVID. Είχε κάνει και μια πρόταση η Fraport να πάρει και αυτή τα λιμάνια και πάρει τα πρόβλημα. Λοιπόν, αν θα ακολουθηθεί αυτό το μοντέλο, δεν το ξέρω. Αλλά σου λέω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν.
0: Αλλάζουν,
1: το θέμα είναι ότι
0: αλλάζουν όλα.
1: Αυτά θα γίνουν όταν να γίνουν. Εμείς όμως εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε ένα προορισμό. Έχουμε ένα από το νησί μας, έχουμε ένα λιμάνι, έχουμε αυτά που έχουμε. Και δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε μείνει στάσιμοι 10 χρόνια πίσω, δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν γίνεται κάτι και απλώς κοιτάμε τις εξελίξεις και τις παρακολουθούμε. Εμείς έπρεπε να είμαστε μέσα στις εξελίξεις και να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις.
0: Γιατί πηγαίναμε καλά, μην το ξεχνάμε, έτσι. Είχαμε ξεκινήσει καλά. Παρόλο τις δυσκολίες που υπήρχαν.
1: Λέω,
0: έτσι. Για να τα λέμε κιόλας.
1: Πάλι σου λέω ότι οι εξελίξεις τρέχουν και εμείς εδώ
0: δεν έχουμε
1: πλάνο λειτουργικό. Δηλαδή αν ρωτήσεις κάποιον και του πεις ποιο είναι το πλάνο που έχει εδώ πέρα ο τόπος για την κρουαζιέρα τα επόμενα 5-10 χρόνια.
0: Ποιος θα σου πει τώρα, οι άσχετοι. Οι άσχετοι θα σου πούνε, καπετάνιε μου, έλα τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Έλα, να είμαστε προσγειωμένοι, εντάξει.
1: Η κρουαζιέρα όμως, αυτό θέλω να σου πω, είναι ένας τομέας του τουρισμού
0: που κοιτάζει μπροστά, δεν κοιτάζει πίσω.
1: Θέλει εξειδίκευση, θέλει διαρκή επαγρύπνηση, έτσι, και δεν μπορεί να τον ευάλεις. Δεν μπορεί να το διαχειριστούν οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται το γενικό τουρισμό εδώ πέρα. Δεν μπορεί να διαχειρίζονται, ας πούμε, δεν μπορεί να το διαχειριστούν άνθρωποι που δεν έχουν τις γνώσεις.
0: Τις γνώσεις και την πείρα και την εμπειρία και τα πάντα. Και από τη στιγμή που μου λες ολόκληρη Κεφαλονιά να μην εκπροσωπείται καθόλου στο Μαϊάμι σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, και όταν πήγαινε ο κύριος Κεκάτος του λέγανε ότι πάει για ταξιδάκια, τότε είμαστε για τα σμπάρα. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Μα,
0: εντάξει, άντε μπράβο.
1: Μα και αυτό είναι μέρος, είναι μέρος του όλου... Του
0: όλου. Έλα τώρα, εντάξει.
1: Να είσαι η κρουαζιέρα θέλει προσωπικές σχέσεις, θέλει σχέσεις προσωπικές.
0: Να ξέρουν με ποιον θα κάνουν, με ποιον θα μιλάνε, με ποιον θα είναι υπεύθυνος στο κάθε νησί που θα πάνε, τα πάντα. Να ξέρουν την ασφάλεια του που θα πάει το πλοίο τους, τα πάντα. Ένας υποπλησής δεν μπορεί να παίζει το κεφάλι του.
1: Θέλει ένα ορίζοντα τουλάχιστον
0: δεκαετία, το λιγότερο.
1: Δεκαετία μπροστά για να...
0: Ένα πρόγραμμα δεκαετίας, αλλά ποιος το κάνει αυτό.
1: Διαχείριση, καλά. Έτσι, μιλάμε για διαχείριση.
0: Ναι, αλλά φαντάσω όμως αυτό που σου είπα προηγουμένως, το συγχωρεμένο το Βαλέτα, ο οποίος ήταν εδώ και 20 χρόνια πίσω και είχε προγραμματίσει για να έρχονται τα κρουαζιερόπλια και πόσα χρόνια περάσανε μετά και δούλεψε αυτή η σκέψη του. Και αυτό το ξεκίνημα που έκανε. Άρα ο άνθρωπος κοίταζε μπροστά. Εντάξει, γιατί ήταν και ναυτικός. Ήξερε. Ήταν καπετάνιος. Ήξερε ο άνθρωπος. Ήταν μέσα στον τουρισμό. Ήξερε τι θα κάνει. Α, μπράβο. Αλλά δεν είναι κοιτάμε τα δικά μας παιδιά να τα βολέψουμε στην καρέκλα και από εκεί πέρα δεν μας ενδιαφέρει το τι κάνει η κάθε καρέκλα. Μα πώς θα γίνει η καπετάνια, έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Σάκη μου, δεν είναι θέμα καρέκλας. Οι καρέκλες αλλάζουν, έτσι.
0: Ναι, αλλά οι καρέκλες αλλάζουν όταν αλλάζουν και μετά τις εκλογές. Αλλά όταν έχεις 5 χρόνια τους ίδιους ανθρώπους, δυστυχώς είναι η καταστροφή που γίνεται. Ότι δεν προχωράει 5 χρόνια κάτι που πρέπει να προχωρήσει για μια δεκαετία μπροστά, όπως λες εσύ. Αυτό είναι η ουσία. Αυτές είναι οι αλήθειες τώρα. Ή μας αρέσουν ή όχι. Αυτές είναι οι αλήθειες. Πώς θα γίνει τέλος πάντων.
1: Έτσι είναι. Και το βλέπεις και διαβάζεις.
0: Πώς δεν το βλέπω.
1: Και διαβάζω και εγώ σχόλια στον τύπο και από εδώ και από εκεί.
0: Έλα τώρα.
1: Ότι γίνεται χάος κάτω στο λιμάνι, οι ταξιδίδες διαμαρτύρονται γι' αυτό, άγρα πελατών και τα ίδια που βεβαιάζουμε κάθε χρόνο.
0: Και έγινε τίποτα.
1: Τα ίδια και δυστυχώς δεν γίνεται. Και τα έχω ζήσει και εγώ αυτά.
0: Οι λιμενικοί φωνάζουν έχουμε 60% μείωση προσωπικού, οι αστυνομικοί φωνάζουν το ίδιο και μετά έρχονται η εξουσία να πει ότι δεν κάνουν και καλά τη δουλειά τους. Πάρε και το ευχαριστώ το καλό από πάνω. Αντί να πούνε ένα ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι ήρωες, που κάνουν τη δουλειά των 10 αντί ενός. Έτσι, έλα τώρα δηλαδή, εντάξει. Όταν σε αποθαρρύνει κάποιος, καπετάνια μου, λογικό είναι να τα παρατάς και να διαφορείς. Και δυστυχώς αυτό κάνουν. Οι επάνω δυστυχώς απαξιώνουν τους κάτω για να επικρατήσουν. Και αυτή είναι η Ελλάδα, δυστυχώς. Δεν είναι η Ελλάδα της αξίας του καθενός και της μόρφωσης που έχει το κάθε παιδί. Και αν δεν παραδώσουμε στα νέα παιδιά που είναι μορφωμένα, καταξιωμένα και καταρτισμένα σε όλες τις ειδικότητες, θα πηγαίνουμε συνέχεια με ψημιρία και με κακομοιριά. Αυτό είναι. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να αλλάξει. Αν συνεχίσουμε έτσι, ούτε κρουαζιερόπλια θα έχουμε, ούτε τουρισμό θα έχουμε, γιατί αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση που δήλωσε χθες ο Τραμπ ότι θα χτυπήσει σε περίπτωση που δεν αφήσουν τα πλοία να φύγουν, καταλαβαίνεις τι γίνεται μετά. 200 ευρώ λέει τα καύσιμα, τα αεροπλάνα να σταματάνε, αυξάνονται οι τιμές στις ακτοπλοϊκές κοινωνίες. Ήδη εδώ οι ακτοπλοϊκές κοινωνίες αυξήσανε τα εισιτήρια όπως μου είπανε. Και ποιος θα έρθει μετά στο νησί. Και πώς θα δουλέψουν τους 3 μήνες που δουλεύουμε. Κανένας. Πολύ ωραία. Βλέπω εγώ που κάτω στο λιθόστρωτο και στα τουριστικά ανοίγουν οι άνθρωποι και δεν πιάνουν φράγκο τσακιστό. Αλλά σιγά που θα σκοτιστούν.
1: Κοιτάξτε, μα το βλέπεις και η αίσθηση Ιωλωνών φέτος το καλοκαίρι είναι ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφελικτικοί, γιατί ακόμα οι κρατήσεις, από ό,τι διαβάζω και εγώ και από ό,τι μιλάω, δεν είναι...
0: Δεν είναι εξασφαλισμένες δηλαδή. Ακόμη.
1: Έχουμε ακόμα, υπάρχει ο κόσμος, έχει μια επιφυλακτικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Και ό,τι περιμένει αυτό το last minute...
0: Μήπως πάρουν ένα φθηνότερο εισιτήριο.
1: Έτσι.
0: Και διακοπές φθηνότερες. Οι εταιρείες κοιτάνε να γεμίσουν τα ξενοδοχεία και δεν θα κοιτάξουν τα εγκαιζόμενα δωμάτια και τα Airbnb και καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Αυξάνονται τα Airbnb, αυξάνονται τα αυτοκίνητα, τα van, τα οποία έχουν μετά οι ταξιδιώτες πρόβλημα ότι δεν έχουν δουλειά, το ένα μετά το άλλο πάει. Και δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι ίδιοι. Έτσι, τα λένε οι ίδιοι.
1: Από μια πίτα που σχεδόν κάθε χρόνο μένει η ίδια, άντια,
0: με
1: πολύ, πολύ μικρή...
0: Πόσο βγει. 100 άτομα έρχονται. Δεν μπορεί να βγάλει παραπάνω.
1: όταν αυτοί που διεκδικούν μερίδιο της πίτας μεγαλώνουν, λογικά το μερίδιο τους θα είναι μικρότερο.
0: Θα μειωθεί. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχει μια δυσανάλογη αύξηση της χωρητικότητας.
0: Μα βλέπουμε και τα κρουαζιερόπια που έρχονται τώρα, καπετάνιε. Δεν χαλάνε φράγκο, το λένε οι κατασκευαστές. Ούτε ένα αναμνηστικό δεν παίρνουν. Από τα τουριστικά δεν λέμε να κάτσουν να φάνε και τα λοιπά που καθότησαν. Ούτε ένα αναμνηστικό. Τα τρενάκια άδεια.
1: Και αυτό, κοίταξε να δεις. Όλοι και αυτοί οι άνθρωποι επηρεάζονται από αυτά που γίνονται γύρω.
0: Αμα τι.
1: Εντάξει, γι' αυτό
0: έχουν λιγότερα λεφτά στην τσέπη.
1: Γι' αυτό η κρουαζιέρα είναι πολύ ελκυστικός τρόπος διακοπών, γιατί έχεις κάνει το πακέτο σου, κάνεις τον προϋπολογισμό σου και άμα
0: ωραία και σιγά.
1: Και φράγκο, όπως λες. Ναι, αλλά και πάλι το θέμα είναι ότι όταν ένα καράβι έρχεται και σου φέρνει 2.000, 3.000, 4.000 κόσμο, είναι στο χέρι σου πώς θα τους πάρεις τα λεφτά εσύ εδώ και πώς θα τους κινήσεις το ενδιαφέρον. Μην περιμένεις δηλαδή ο κόσμος που θα βγει έξω να πέσουν μέσα στο μαγαζί σου. Τώρα από εκεί και πέρα το τι κάνει ο κάθε καταστηματάρχης, ο κάθε επιχειρηματίας είναι δικό του θέμα και πάλι εκεί έρχεται ότι δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή και πες μου εσύ τώρα ο τουρίστας να κατέβει στο Αργοστόλι να πάει να κάνει τι, πού θα πάει. Θα πάει στο Λιθόστρωτο. Τι θα βρει με στο Λιθόστρωτο. Μαγνητάκια, καπέλα, γυαλιά.
0: Ναι, τα οποία τα έχει μέσα στο πλοίο.
1: Ναι, όχι. Θα πάρει από τον έναν. Πόσα θα πάρει, δηλαδή.
0: Μπράβο, ακριβώς. Είναι τόσο πολλά τα μαγαζιά που ναι. Δεν μοιράζεται. Ακριβώς. Είναι ακριβώς που τα λες.
1: Ναι. Κατάλαβε, δεν είναι και κάτι το οποίο το κοιτάξαμε.
0: Το κατάλαβα. 40 χρόνια στο Λιθόστρωτο ήμουνα, καπετάνια. 40 χρόνια στο Λιθόστρωτο ήμουνα. Ξέρω, άσχη.
1: Οι εποχές που πουλάγαμε μαγνητάκια στους Θαγενείς περάσανε.
0: Πά, τελειώσαν αυτά, ναι, ακριβώς. Και να το πουλήσεις και το μαγνητάκι σε τιμή λογική, έτσι. Είναι και αυτό, ε.
1: Μα, Σάκη μου,
0: να τα λέμε όλα.
1: Άκουσε να δεις.
0: Δεν είναι παλαβή.
1: Πήγαινε στην Ιταλία, πήγαινε στην Ισπανία, πήγαινε στην Πορτογαλία, πήγαινε στη Γαλλία, πήγαινε όπου διάολο θες να τον πάμε και...
0: Θα το πούμε κεφαλονίτικα.
1: Στην Ευρώπη, σε ένα λιμάνι και πες, σε μια πόλη και πες μου αν αυτή η πόλη δεν έχει μια κεντρική αγορά. Όταν κεντρική αγορά η οποία έχει τοπικά προϊόντα, έχει τοπικούς παραγωγούς, πού πάνε λοιπόν όλοι οι επιβάτες, εγώ θα σου πω ότι το πρώτο πράγμα που κάνουν πάνε εκεί. Πάνε να δούνε πώς δύο ντόπιους.
0: Να πάρουν ένα κομμάτι τυρί, να πάρουν ένα μέλι, να πάρουν οτιδήποτε. Βγάζει ο τόπος.
1: Το μαγνητάκι, το I love Κεφαλόνια που έχει φτιαχτεί στην Κίνα, το ξέρει αυτό ότι το έχει φτιαχτεί στην Κίνα. Δεν τον ενδιαφέρει. Θέλει να πάει να δει πώς ζει ο ντόπιος.
0: Έτσι, να πάρει ένα κρασί, να πάρει αυτά. Ερώτα κατά το συνεταιρισμό, και μου λέει τώρα αποφεύγουν να πάρουν. Ενώ παίρνανε ας πούμε κρασιά και τα λοιπά. Γιατί δεν έχουν. Εδώ είναι η ουσία. Έχουν ορισμένα ποσά.
1: Μα ναι, αλλά και πάλι. Πού είναι λοιπόν η προσφορά, πού είναι λοιπόν ένα μέρος που έχει το Αργοστόλι να δείξει τα τοπικά του προϊόντα, να δείξει την ομορφιά του.
0: Όταν έλεγε ο Φόρτες να γίνει η κεντρική αγορά κάτω εκεί που είναι το χτέλ, πήγαν τον Εφάνη και πολλοί που έφτιαξε και αυτό το κομμάτι. Δεν είναι όπως η αγορά της Κρήτης που μπαίνει μέσα και βρίσκεις όλα τα τοπικά προϊόντα της Κρήτης στα Κανιά. Άσε τώρα, τι να πρωτοπούμε, τα λέμε χρόνια και δυστυχώς δεν διορθώνονται, καπετάνιο μου. Τώρα ήρθε κι άλλο έκτακτο. Αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε από δύο πυράβλους στο Ορμούζ. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά θα επηρεάσουν πάρα πολύ τον τουρισμό μας. Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς οξύνονται τα πράγματα αντί να μειώνονται. Και με τα μυαλά που έχει ο τρόπο αυτή τη στιγμή να σου χτυπήσει, δεν βλέπω καλά τα πράγματα. Και δεν βλέπω πού θα καταλήξουμε. Εγώ ανησυχώ πάντως, πάρα πολύ.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει σύντομα. Τώρα τι θα μας επηρεάσει, το πώς θα επηρεάσει θα δείξει και αυτό.
0: Δεν πρόκειται.
1: Θα δείξει και αυτό.
0: Δεν πρόκειται.
1: Όλα είναι ρευστά.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το άλλο θέμα, αυτό που συζήτηκα προηγουμένως με τον Δήμαρχο της Ιθάκης, τον κύριο Στανίτσα. Κάνει ένα υπέροχο συνέδριο, το οποίο αυτό το συζητάμε πολλά χρόνια, για το θέμα της υπογεννητικότητας. Έχει 180 άτομα τα οποία θα είναι επιστήμονες, θα είναι ευρωβουλευτές, θα είναι από όλα τα κράτη της Ευρώπης. Και που τα λέμε, τι βοήθεια κάνει το κράτος στην οικογένεια για να κάνει οικογένεια και να κάνει παιδιά, από τη στιγμή που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Έστω και με ένα παιδί, όχι παραπάνω, με ένα παιδί. όταν ρωτήσεις τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους και σου λέει μας έχουν καταλήψει. Λοιπόν, και θέλουμε μετά να πάμε μπροστά. Και πώς αντέξουν οι οικογένειες αυτές να μορφώσουν τα παιδιά τους. Άρα σηκώνουν και φεύγουν. Αυτό είναι.
1: Η ζωή στα νησιά είναι πολύ δύσκολη. Και
0: έλα τώρα.
1: Πολλές φορές για πολλά χρόνια, και αυτό τώρα φάνηκε και σε αυτό το συνέδριο που σου είπα που έγινε στα Κανάρια για την ισιωτικότητα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μπράβο.
1: Μπορεί να λέμε πολλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το έχει αναγνωρίσει αυτό.
0: Κοιτάνε μπροστά.
1: Ότι το να ζεις σε ένα νησί δεν είναι προνόμιο, είναι

0: 6 ευρώ για 80 μέρες κατανάλωση. Και πάω στη ΔΕΗ, ναι, μου λέει είναι 80 μέρες. Και λέω, γιατί δεν το σπάτε, γιατί θέλω ένα μήνα, κάθε μήνα να πληρώνω. Μου λέει, τόσο έχετε. Και άμα θες, μην το πληρώσεις. Τώρα με τα καινούργια ρολόγια, να το πούμε κιόλας για να το ξέρουν, γιατί ίσως δεν το έχουν καταλάβει οι καινούργιοι καταναλωτές που έχουν τα καινούργια ρολόγια, τα ηλεκτρονικά. Όταν δεν πληρώσεις, πατάει από την Αθήνα το κουμπάκι στο κομπιούτερ, τσακ, και κόβει το ρεύμα. Και ούτε παρέμβαση μπορεί να κάνεις, ούτε να έρθει να σου ενώσει. Πρέπει πάλι να πάρεις τηλέφωνο, να δώσεις ότι το πλήρωσες και να πατήσεις το κουμπάκι να σου ξαναπαναφέρει το ρεύμα. Γιατί οποιαδήποτε κίνηση κάνεις, δίνει ειδοποίηση και σου κόβει το ρεύμα μέχρι δεν ξέρω πόσες μέρες τιμωρία, αν θα παρεύεις το ρολόι. Λοιπόν, εμένα μου τα λες. Έτσι θα πάμε μπροστά. Με αυξήσεις, με ασυδοσία, με εσχροκέρδια, γιατί και εσχροκέρδια, έψαχνα τον κύριο Μαραμπέγια, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας εμπορίου και έχει λέει, πάρει και 300 άτομα για να ελέγξουν την εσχροκέρδια. Μήπως είδες να ελέγχθηκε η εσχροκέρδια καθόλου, πουθενά, για να ξέρουμε δηλαδή. Γιατί κάθε μέρα βλέπω εγώ τις κοπέλες στα σούπερ μάρκετ με τις τιμές, τσακ τσακ, και αλλάζουν οι τιμές. Ρε κορίτσια, τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει, εμένα μου το λες, το αφεντικό. Και αλλάζουν τιμές του αποθέματος, δηλαδή τιμές που τα έχουν τα εμπορεύματα. Δεν τα έχουν πάρει και να πεις ότι είναι αυξημένα, τα έχουν στις αποθήκες. Άρα αυτό λέγεται σκροκέρδια. Ξεκάθαρα. Και δεν μιλάει κανένας. Α, μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: ο τουρίστας δεν κάνει τη σύγκριση από εκεί που έρχεται με το κράτος που πάει και βλέπει τις διαφορές στις τιμές. Γιατί Ευρώπη είμαστε. Δεν είμαστε Ζιμπάγκουε εδώ πέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Όλα αυτά κυκλοφορούν, μην νομίζω ότι...
0: Φυσικά. Μέσα σε δευτερόλεπτα με το TikTok, το Facebook, το Messenger και όλα τα υπόλοιπα έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο. Και έχουμε γίνει ρεζίλοι, διεθνώς. Αλλά πού να το καταλάβουμε.
1: Μα πάλι σου λέω ότι το κράτος ελληνικό πάντα έχει αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορούσε να ελέγξει, να εφαρμόσει τους νόμους. Μπορεί, νόμους έχουμε και να σου πω ότι
0: έχουμε
1: και τους πιο αυστηρούς και τους πιο πολλούς νόμους στην Ευρώπη, μη σου πω και στον κόσμο. Αλλά δεν τους εφαρμόζουμε. Δεν υπάρχει εφαρμοστική αρχή.
0: Έτσι.
1: Όταν οι πολίτες και εμείς ας πούμε σαν πολίτες, σαν επαγγελματίες δεν εφαρμόζουμε τους νόμους, αλλά και το κράτος δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς. Πώς θα γίνει τώρα.
0: Έχει υπολειτουργούν όλες τις υπηρεσίες και από εκεί πέρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τόσο απλά.
1: Λοιπόν, έτσι είναι. Και όταν ας πούμε μιλάγαμε πριν για τα νησιά και όταν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά σε αυτόν τον τόπο αντιμετωπίζουν την Ελλάδα σαν υπηρετική χώρα και όχι σαν νησιωτική χώρα, καταλαβαίνεις ότι είμαστε τελείως λάθος. Γιατί χωρίς τα νησιά η Ελλάδα δεν θα ήταν τίποτα. Δεν θα είχαμε τουρισμό. Ποιος σηκώνει τον τουρισμό στην Ελλάδα? Η υπηρετική χώρα.
0: Ναι, καλά.
1: Η νησιωτική η Ελλάδα σηκώνει τον τουρισμό. Αν δεν υπήρχαν τα νησιά μας για να έχει τον κόσμο να κάνει διακοπές, πού θα πήγαιναν να κάνουν διακοπές? Θα είχαμε τουρισμό. Λοιπόν, και όλη, δηλαδή η βαριά βιομηχανία που λέμε της Ελλάδας, που συνεισφέρει 25 με 30% στο ΑΕΠ, είναι τα νησιά μας. Έπρεπε τα νησιά μας να τα προσέχουμε σαν κόριο οφθαλμού. Και αντί αυτού, έχουμε συγκεντρώσει τη μισή Ελλάδα στην Αθήνα και κοιτάμε πώς θα εμφανίσουμε τα νησιά και τι θα κάνουμε για να...
0: 5,5 εκατομμύρια είναι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. 5,5 εκατομμύρια φτάσανε. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, έχει γίνει ζούγκλα. Κυριολεκτικά. Και έχουν αδειάσει όλα τα νησιά και όλη η επαρχία. Και κατεβαίνουν τώρα όσοι κατέβουν κάτω από τα παιδιά της Αθήνας να δουλέψουν στα νησιά, αν μπορέσουν και βρουν δουλειά, γιατί είναι και αυτό, έτσι. Και αναγκάζονται και παίρνουν τους αλλοδαπούς λόγω ελλείψεως προσωπικού και χάνουν τις δουλειές τα δικά μας τα παιδιά. Αυτό ακριβώς έχει γίνει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τι να λέμε τώρα. Εντάξει, και αν σωθεί το νησί μας για 3 μήνες τουρισμού, τι να πω τώρα. Σιγά το πράγμα. Και μετά να είναι σκοτάδι όλα μαύρα. Σκοτάδι η πλατεία, σκοτάδι η παραλία.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Πολύ
1: αυτό
0: ωραία. Ακριβώς. Πολύ ωραία.
1: Η νέα γενιά, τα παιδιά μας, γιατί και εγώ παιδιά έχω και θα μεγαλώσουν.
0: Τι θα κάνουν.
1: Μέρος να μεγαλώνει,
0: τι θα κάνουν εδώ πέρα, καπετάνια μου, τι θα κάνουν. Και θα μορφωθούν τα παιδιά μας, θα τα μορφώσουμε. Τι θα κάνουν. Όταν αυτή τη στιγμή θα μπαίνει στο ΑΙΑΙ και θα ρωτάει, είμαι στην Κεφαλονιά, τι δουλειά θα κάνω, και θα του απαντάει, τίποτα. Γιατί μπες μέσα στο ΑΙΑΙ και ρωτήσε το. Είμαι στην Κεφαλονιά, τι δουλειά μπορώ.

0: να βρω. Και θα δεις την απάντηση. Λοιπόν, τώρα, δεν λέμε για 10 χρόνια μετά, τώρα, σήμερα. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Εντάξει, μην κοροϊδεύουμε την κοινωνία. Γιατί δυστυχώς η κοινωνία έχει ξυπνήσει.
1: Να αλλάξουμε μυαλά.
0: Ναι, πώς. Με τους πολιτικούς που έχουμε και με τα μυαλά που έχουν και την εξασφάλιση της καρέκλας τους που τους λένε ότι όλα καλά είναι. Εντάξει. Τι θες τώρα. Τι γίνεται, κι άλλο το Ιράν.
1: Δυστυχώς.
0: Υποστηρίζει το Ιράν έβγαλε ανακοίνωση ότι λέει ναι, εμείς χτυπήσαμε το πολεμικό πλοίο. Τώρα ήρθε ενημέρωση πάλι. Καλά πάμε. Ωραία πάμε. Πολύ ωραία.
1: Κλιμακώνονται τα πράγματα, ας ελπίσουμε ότι...
0: Καπετάνιε, πάρε με μαζί που λέει και το τραγουδί. Πάρε με να γίνω μούτσος εκεί πέρα οτιδήποτε για να τα βγάλω πέρα, γιατί δεν μπορώ με μια σύνταξη 900 ευρώ που μου δίνει να πληρώνω 400 ευρώ το ρεύμα. Και έχω και παιδιά να τους κάνω και ένα δώρο. Αλλά τον παππού δεν τον αφήνει να πάρει μια σοκολάτα τώρα στον εγγονό του. Δεν του φτάνουνε. Αυτά δεν τα βλέπουνε. Και όλα καλά. Μου λέγε ο δήμαρχος, τον άκουγες. Ολόκληρη Θάκη, 2 χρόνια και δεν έχει παιδίατρο. Και μιλάνε. Έτσι. Και μετά περιμένει η οικογένεια να κάτσει στην Ιθάκη να ξέρει ότι το παιδί του κινδυνεύει να πάει στη μικρή ώρα. Θα κάτσει. Όχι, δεν θα κάτσει. Απλά.
1: Μα εννοείται.
0: Τόσο απλά. Εννοείται. Να έρθει στην Κεφαλονιά που έχει ένα παθολόγο και όλα καλά.
1: Κοίταξα να δεις.
0: Έλα τώρα. Εντάξει.
1: Κοίταξα να δεις και τα. Δηλαδή με την. Με το ρυθμό που αυξάνεται η υπογενετικότητα στην Ελλάδα, κάποιοι δήμοι πλέον θα εξαφανιστούν στο
0: Ελλάδα. Τι θα κάνουν. Εδώ ήδη κλείνουν σχολεία. Το ξέρεις ότι υπάρχουν υπεράριθμοι καθηγητές και δασκάλοι. Μου το έλεγε χτες ένας καθηγητής. Ήρθε από το Υπουργείο, όσοι υπεράριθμοι είναι, να δηλώσουν και να πάνε σε άλλα μέρη. Γιατί έχουν ενώσει, τις τάξεις και από 15 τα έχουν κάνει 30. Τόσο ωραία. Καταλαβαίνεις τι μάθημα γίνεται σε ένα τόλο, ας πούμε, σε αυτά τα σιδερένια σχολεία που τα έχουν τα παιδιά ακόμη και κάνουν μάθημα στα ανθυγινά αυτά, στις λαμαρίνες αυτές, που εγώ λαμαρίνες ονομάζω, που όταν το χειμώνα έβρεχε δεν μπορούσε να κάνουν μάθημα από το θόρυβο που έκανε από η λαμαρίνα. Λοιπόν, και καμαρώνουν για όλα αυτά, καμαρώνουν. Άξιος ο μισθός σας. Άξιος. Μπράβο σας.
1: Αφνέσκος. Τώρα έχουν τώρα και τα κοντέρνερ και κάτω ακόμα.
0: Ναι.
1: 12
0: και επαναπάβονται. Και ξέρεις, βρίσκουν και άλλη δικαιολογία τώρα. Ότι αυτά είναι πιο ασφαλή αν γίνει ένα σεισμός και δεν έχουν ανάγκη τα παιδιά. Πάρε απάντηση. Τι άλλο θα ακούσω. Είναι για γέλια πραγματικά. Είναι για γέλια, καπιτάνια μου.
1: Σε σκηνές,
0: και με αυτό, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο να μας πεις. Πραγματικά δηλαδή. Δεν κοκκινίζουν. Με όλα αυτά που τους λέμε δεν κοκκινίζουν καθόλου. Να πούνε ρε παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι λένε για το καλό μας, λένε για το καλό του νησιού. Δεν έχουν συμφέροντα τίποτα. Γιατί να μην το κοιτάξουμε και να το προχωρήσουμε. Αλλά καλά. Τι λέμε τώρα, τι λέμε τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά ταξίδια να έχουμε και να μας λες ευχάριστες ειδήσεις. Τίποτα άλλο δεν θέλω.
1: Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Να είσαι καλά, καπετάνια μου. Υγεία και χαρά. Να χαιρόμαστε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Πάμε τώρα να περικλήσουμε στον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων και φυσικά υπαστυνόμου της Τροχέας, τον κύριο Γρηγορόπουλο Κώστα, και του λέμε καλό μεσημέρι και Χριστός Ανέστη.
1: Καλό μεσημέρι, Σάκη μου, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Είχατε καλέσει όλους τους φορείς και γι' αυτό σας πήρα τηλέφωνο να τους εμπιστήσετε την προσοχή, όχι μόνο προς το θέμα της έλλειψης του προσωπικού, όπως έχει και το λιμενικό σώμα, αλλά και των άλλων θεμάτων τα οποία έχουν προκύψει και που δυστυχώς έγιναν με ρεζίλες όλη την Ελλάδα. Τι αποκομίσατε από αυτά που τους είπατε και τι είπανε και τι δικαιολογηθήκανε, μπορώ να μάθω, κύριε Γρηγορόπουλε, εάν είναι φυσικά όσα μπορείτε να πείτε δημόσια.
1: Σάκη μου, αυτό που μπορώ να πω έτσι δημόσια και ευχαριστώ για την πρόσκληση είναι το εξής, ότι δυστυχώς βγήκαμε προφήτες, γιατί όσα λέγαμε κατά καιρούς
0: πολλά χρόνια
1: δεν γράφονταν, ας πούμε, στα σοβαρά, περνούσαν στα ανάλαφρα μέχρι που το λεγόμαστε γραφικοί, μέχρι που έγινε και αυτό που έγινε. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι κάνουμε μια ίστατη προσπάθεια, έστω και με αφορμή ό,τι έγινε, έστω και αυτή τη στιγμή, να κάνουμε μια δυνατή παρέμβαση όλοι οι φορείς, όλοι μαζί, στη φυσική και πολιτική ηγεσία, για να δώσουμε μια μόνιμη και ουσιαστική και πραγματική λύση για το θέμα της αστυνόμευσης στα νησιά. Και πιστεύω ότι, θέλω να είμαι αισιόδοξος, ότι τις προσεχείς μέρες θα γίνει και θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση, από ό,τι έχω τις διαβεβαιώσεις από Αθήνα, και από εκεί και πέρα θα αναμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Συνάντηση με, με τα ανώτερα στελέχη
1: της αστυνομίας. Με τον υπουργό και τον αρχηγό.
0: Με τον κύριο Χρυσοχοίδη και τον αρχηγό.
1: Μάλιστα. Με τον κύριο Χρυσοχοίδη και τον αρχηγό, ναι.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής. Όταν ο κύριος βουλευτής λέει υπάρχει έλλειψη και απουσία σχεδιασμού στην αστυνόμευση, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνετε καλά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Όχι. Όχι, είναι απλό το θέμα. Όταν δεν υπάρχει...
0: Υπάρχει αδυναμία του συστήματος, γιατί έτσι είπε.
1: Όταν υπάρχει αδυναμία δεν μπορείς να κάνεις και σχεδιασμούς. Δεν έχεις το περιθώριο να κάνεις σχεδιασμούς όταν δεν έχεις, ας πούμε, και τα κατάλληλα μέσα.
0: Ναι.
1: Είναι απλό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά κυκλοφορεί και το άλλο τώρα, κύριε Γρηγορόπουλε, επειδή ξέρετε, εγώ τα λέω όλα στην κοινωνία, ότι φωνάζει, λέει ο Γρηγορόπουλος, που είναι πρόεδρος των αστυνομικών, να έρθει προσωπικό, για να έχουν και στην τροχέα περισσότερα άτομα να μας γράφουν και δεν κοιτάνε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα του τόπου μας. Τι τους απαντάτε γι' αυτό, γιατί κυκλοφορεί γι' αυτό, το ξέρετε πολύ καλά, και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Χαμογελάτε, το ξέρω. Και όμως με τα λεγόμενα των μεγάλων της εξουσίας, όταν λένε ότι υπάρχει απουσία σχεδιασμού και όταν λέει ότι με δραματικό τρόπο υπάρχει αδυναμία στο σύστημα, αυτό σημαίνει. Βρίσκονται πάρα πολύ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω τις απολύτες.
1: Εγώ θα θεωρήσω σαν κομπλιμέντο όλους αυτούς τους σχολιασμούς όσον αφορά τα θέματα τροχιάς, γιατί πραγματικά και η τροχιά με μια χούφτα ανθρώπους, μια χούφτα του ενός χεριού, έτσι, προσπαθεί στο θέμα της οδικής ασφάλειας να κάνει τη δουλειά της πέραν του δέοντος. Όμως αυτό δεν έχει να κάνει, όπως είπα και πάλι, για να κάνεις πιο εξειδικευμένους σχεδιασμούς χρειάζεσαι πολύ περισσότερα πράγματα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν.
0: Το να έρθουν παραπάνω άτομα, θα έχουμε περισσότερη ασφάλεια και δεν θα υπάρχουν παραβατικότητες, για να καταλάβουμε την εμπειρία σας.
1: Εννοείται. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Άρα ποιος φταίει για αυτό το σύστημα, φταίτε εσείς που δεν κάνετε η σωστή αστυνόμευση.
1: Σας είπα, ο σχεδιασμός τον οποίο λέγεται και λέτε και λέτε προϋποθέτει και σωστό εξοπλισμό, ανθρώπινο εξοπλισμό κλπ. Δεν γίνεται έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να μειώνεις και τους ανθρώπους που δουλεύουν με αυτές τις συνθήκες.
1: Δεν γίνονται. Ασκήσεις επί χάρτου δεν γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Ασκήσεις επί χάρτου δεν γίνονται. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Αυτό, σας είπα, δεν είναι και στο κάτω-κάτω δική μας υποχρέωση. Δεν είναι δική μας υποχρέωση το θέμα της ασφαλείας. Είναι θέμα της πολιτείας. Ασχοληθεί η πολιτεία και με τη στελέχωση και με την οργάνωση και με τους εισαγωγικά σχεδιασμούς.
0: Ναι, κύριε Γρηγορόπουλε, εγώ δεν ακούω
1: γιατί
0: το εξής.
1: Η κοινωνία και οι πολίτες, έτσι, πρέπει να απαιτήσουν.
0: Ναι, να είναι ασφαλείς. Οι πολίτες φωνάζουν. Το θέμα είναι το εξής. Και λένε το εξής και οι πολίτες. Γιατί θα σας πω άλλο ένα πράγμα που λένε οι πολίτες και που το ακούτε κι εσείς. Οι κύριοι αυτοί της εξουσίας και οι 300 της Βουλής εκεί που έχουν κάποιους αστυνομικούς και τους φυλάνε, αν τους είχαν βάλει σε άλλες υπηρεσίες, δεν θα είχαμε το προσωπικό που θα έπρεπε. Για να τα λέμε όλα. Έτσι. Εκεί που έχουν 8 άτομα και 10 άτομα να έχουν 5. Ή εκεί που έχουν 2 να έχουν 1. Δεν θα περίσσε πάνε οι αστυνομικοί για να πάνε στις υπηρεσίες σας.
1: Αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο τώρα.
0: Α, είναι μεγάλο κεφάλαιο, το ξέρω. Είναι πράγμα το οποίο τσούζει. Και δεν αρέσει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια όμως. Πώς θα γίνει τέλος πάντων. Και το έχω πει πολλές φορές.
1: Ασχολείται με πάρα πολλά παρέργα.
0: Τα οποία δεν έπρεπε.
1: Διαχρονικά.
0: Μάλιστα.
1: Διαχρονικά.
0: Τα οποία δεν έπρεπε. Τώρα η δικαστική αστυνομία που υπάρχει, είδαμε και τι έγινε και με τον άλλο τον τρελό που μπήκε μέσα με το όπλο. Δηλαδή έχουν δικαστική αστυνομία και δεν έχει το δικαίωμα ούτε όπλο να έχει επάνω του, ούτε να πράξει κάποιες άλλες κινήσεις που πρέπει να κάνει ένας αστυνομικός. Τότε γιατί τον έχει μέσα να προφυλάσει και την ασφάλεια των δικαστηριών και σας υποχρεώνει να κάνετε εσείς την ασφάλεια και εσείς την αστυνόμευση.
1: Αυτό να ρωτήσει τους πολιτικούς που θεσπίζουν τέτοιους
0: νόμους. Ναι, όχι, γιατί τα λένε. Γιατί τα λένε, ας πούμε, για σχεδιασμούς και δεν δουλεύει σωστά το σύστημα κτλ. Αυτοί οι ίδιοι δεν τους διορίσανε. Για να ξέρω δηλαδή. Μάλιστα. Με νόμο που βγάλανε.
1: Είναι δικές τους επιλογές, πολιτικές επιλογές.
0: Η δημοτική αστυνομία. Πόσο καιρό πρέπει να εκπαιδεύεται που πήραν οι Δήμοι δημοτικούς αστυνομικούς και τους εκπαιδεύουν και φέτος δεν θα τους έχουμε και θα πρέπει να βασίζεται πάλι ο κύριος Γρηγορόπουλος με την τροχία του για να κάνει αυτό το χάος που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή με την κυκλοφορία. Μπορείτε να με το εξηγήσετε και αυτό. Και με ποιο προσωπικό.
1: Να κάνουμε υπομονή και να δούμε πώς θα περάσει η σεζόν.
0: Ναι, εγώ θα ρωτήσω το εξής. Θα συναντηθείτε με τον κύριο Χρυσοχοίδη και με τον αρχηγό σας. Και θα σας στείλει 10-20 άτομα. Αυτά εξηγήστε στον κόσμο ότι αυτά τα 20 άτομα μοιράζονται πρώτον. Δεύτερον, είναι της σχολής. Δεν μπορούν να κάνουν καμία απολύτως κίνηση σε θέματα παραβατικότητος. Έτσι, δεν είναι καλά, τα ξέρω.
1: Είναι η μοναδική επιλογή που μπορεί να στελεχώσει τις υπηρεσίες και να δημιουργήσει μια καινούργια επανεκκίνηση των υπηρεσιών.
0: Μάλιστα.
1: Με τις τακτικές μεταθέσεις.
0: Αλλά
1: δεν
0: να είναι μόνιμοι όμως. Όχι η εποχή.
1: Από τις σχολές έρχονται θέλοντας και μη και δεν φεύγουν τουλάχιστον πριν τη δεκαετία.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι δεν έρχονται όμως εδώ. Και από ό,τι ξέρω παίρνουν και μεταθέσεις δικοί σας άνθρωποι από εδώ. Δηλαδή φέρνουν 10, φεύγουν 5.
1: Από τις σχολές, γι' αυτό επιμένουμε από τις σχολές, έρχονται θέλοντας και μη. Μάλιστα. Δεν υπάρχει δεν θέλω. Από τις σχολές σε τοποθετεί το ίδιο το Υπουργείο, σε τοποθετεί σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Δεν έχεις θέλω.
0: Έρχονται τώρα 10 άτομα, έτσι. Δεν ζητάνε μετάθεση δική σας άλλοι 5 και φεύγουν.
1: Σας είπα, μόνο από τις σχολές μπορεί να έχει το θέμα.
0: Ναι, όχι λέω από τους παλιούς. Δεν ζητάνε μεταθέσεις και φεύγουν. Φεύγουν.
1: 5 έρχονται, 5 φεύγουν.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, είμαστε τα ίδια.
1: Δεν αλλάζει.
0: Είμαστε τα ίδια. Πόσους αστυνομικούς πρέπει να έχουμε στο αεροδρόμιο?
1: Σας είπα, τώρα δεν έχω το οργανόγραμμα.
0: Όχι, λέω περίπου, περίπου. Αλλά... πόσοι πάνε, 20, πόσοι πάνε, γύρω στα 20 άτομα.
1: Κοιτάξτε, το αεροδρόμιο έχει, σας είπα, δεν έχω τώρα, δεν ξέρω τώρα ναι. Το οργανόγραμμα του.
0: Ναι, λέω, θα πάνε με κάποιες αστυνομικές στο αεροδρόμιο.
1: Και πάρα πολλές ώρες.
0: Ναι.
1: Η πλειοψηφία εκεί απασχολείται.
0: Μπράβο. Άρα δεν εξυπηρετεί τα τμήματά σας. Άρα και ο πόρος και τα υπόλοιπα
1: μέρη δεν έχουν αστυνομία. Το 90% έρχεται να καλύψει υπηρεσίες λόγω τουριστικής κίνησης.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης. Όταν έρχονται εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, φαντάζεστε τι απαιτήσεις χρειάζονται.
0: Άρα η παραβατικότητα πώς θα αντιμετωπιστεί, κύριε Γρηγορόπουλε?
1: Μόνο με μόνιμες λύσεις.
0: Μάλιστα. Πράγμα που δεν υπάρχει τόσα χρόνια. Έτσι, γιατί δεν το συζητάμε σήμερα. Είμαστε νύοι και γεράσαμε. Βγάλαμε μας προμπαλιά και δύο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δόξα τω Θεώ. Έτσι, να, γιατί κάποιοι είναι προσωρινοί.
1: Από τις σχολές, οι τελευταίοι που ήρθαν από τις σχολές ήταν το 2010 που ήρθαν 4 αστυνομικοί. Το 2010 έχουν περάσει 16 χρόνια.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει ξανάρθει από τις σχολές κανένας εδώ.
0: Και αυτοί οι 19 που είπε ο κ. Χρυσοχοίδης που θα έρθουν.
1: Αυτοί οι 19 μαζί με τους δόκιμους έρχονται. Έρχονται για τη σεζόν.
0: Ναι, τουριστικά.
1: Να καλύψουν
0: τουριστικά,
1: τις ανάγκες της τουριστικής περιόδου. Μπράβο. Και το Σεπτέμβριο.
0: Και μετά φεύγουν τα παιδιά. Οι άλλοι 12 που είναι για μόνιμοι, μήπως είδατε και πήγανε κάπου αλλού.
1: Είναι προαιρετικοί, δεν υπάρχει. Το 12 είναι σχετικό.
0: Μα να μην κρυβόμαστε, μα οι γιατροί, μα οι αστυνομικοί, μια οτιδήποτε υπηρεσία και ο πρόεδρος των λιμενικών που μίλησα και αυτός έχει 60% έλλειψης, όχι ούτε κολλήγους, έτσι. Όταν ακούσουν Κεφαλονιά, κύριε Γρηγορόπουλε, λένε εγώ να πάω Κεφαλονιά, δεν θα σας αγκαλάσω. Να έχω σπίτι με νίκιο ακριβό, να μην μπορώ να βρω σπίτι, να μην μπορώ να ζήσω με τα 800-900 ευρώ που παίρνω και να πάω να κάνω τι. Ή δεν είναι έτσι. Ή δεν είναι έτσι, για να ξέρουμε δηλαδή. Α, μπράβο. Γιατί αν είχαμε κάνει τα εργατικά και τα είχαμε ανακαινήσει και τα δίναμε στους δημόσιους υπαλλήλους, στους αστυνομικούς, στους δασκάλους και όλα αυτά και δεν πληρώνανε νοικίο, γιατί ο κ. Στανίτσας φτιάχνει το οικοτροφείο, πήρε 5,5 εκατομμύρια για να φτιάξει το οικοτροφείο για να βάλει τους ανθρώπους αυτούς που έχουν ανάγκη μέχρι να βρουν σπίτι, αν βρουν σπίτι, είναι ένας τρόπος για να προσελκύσεις. Από τη στιγμή εμείς που δεν έχουμε τον τρόπο να προσελκύσουμε, δεν θα πατήσει κανένας. Και μην πετάμε, γιατί και ο κ. Χρυσοχοίδης μου είχε υποσχεθεί όταν ήταν υπουργός τότε στο Μέγαρο ότι του χρόνου θα φτιάξει τις εργατικές κατοικίες και θα μπουν μέσα οι άνθρωποι. Άλλαξε 3 υπουργεία, περάσανε 12 χρόνια και ακόμη οι άνθρωποι είναι στον δρόμο. Γι' αυτό έχω χορτάσει από υποσχέσεις, κύριε Γρηγορόπουλε, και δεν πιστεύω κανένα πολιτικό. Καταλάβατε γι' αυτό το λόγο. Να είναι καλά ο κ. Υπουργός, αλλά δεν έχει καταλάβει ότι στην Κεφαλονιά την αποφεύγουν ούτε οι γιατροί, όπως δεν έχει ένα παιδίατρο ή θα και αυτή τη στιγμή 2 χρόνια. Αυτά δεν τα βλέπουν. Παρά λένε.
1: Τι να πω.
0: Όλα καλά. Τα λέω εγώ ο κακός ο δημοσιογράφος. Δεν έχω πρόβλημα. Καταλάβετε. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Γιατί ούτε να με διορίσουν θέλω ούτε τίποτα. Απλώς θέλω να καταλάβουν ότι αυτό το νησί πρέπει να το κρατήσουμε ζωντανό. Να μην τα ρίχνουμε στους ανθρώπους που δίνουν τη ζωή τους. Έστω αυτοί οι λίγοι και να μην τους υποτιμούμε. Έτσι.
1: Κάποια στιγμή,
0: υποτιμούμε τους ανθρώπους αυτούς.
1: Δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα κατά το χαλί. Δεν γίνεται να παίρνουν όλα κατά το χαλί. Πρέπει κάποιος να πάρει τις ευθύνες του και να σπάσει τα αυγά. Να κάνει αυτά που πρέπει. Να κάνει το καθήκον του.
0: Αυτή η κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε και γίναμε ρεζίλιοι σε όλη την Ελλάδα, αρέσει αυτή, κύριε Γρηγορόπουλε? Με συγχωρείτε, αρέσει αυτή? Για να καταλάβω δηλαδή.
1: Και εύχομαι να μην ξαναεπαναληφθεί.
0: Προς Θεού. Προς Θεού. Γιατί και τα παιδιά της ασφάλειας κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ας ακούσουν ένα ευχαριστώ όμως, έτσι.
1: Υπερβάλλουν του δέοντος.
0: Εμένα τα λέτε. Και αν έγινε αυτό που έγινε, δεν φταίει η αστυνομία. Κάτι άλλο φταίει. Το οποίο δυστυχώς κάποιοι το αποφεύγουν να το πούνε. Έτσι, για να λέμε και τις
1: ομοιότητες. Δεν μπορούμε να βάζουμε όλα κατά το χαλί.
0: Α, μπράβο. Α, μπράβο.
1: Να γυρίζουμε την πλάτη.
0: Λοιπόν, σας εύχομαι καλή δύναμη. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και ο Άγιος Γεράσιμος να σας προστατεύει και εσάς και όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

Εκατέβηκε το FBI, έτσι, ήρθε το FBI εδώ, κατέγραψε τα πάντα. Ανεβαίνοντας επάνω και δίνοντας αυτά ακριβώς που κατέγραψε, έπρεπε να κατέβει η ανάλογη υπηρεσία να κόψει κεφάλια. Όχι δική μας εδώ, από πάνω. Τι έγινε και δεν κατέβηκαν κάτω? Γιατί συζήτησα με τον ταξίαρχο που είναι στην θέση αυτή και ξέρω κάποια πράγματα, γι' αυτό τα λέω. Λοιπόν, ας βάλουμε λίγο μυαλό και να μην πετάμε στα σύννεφα, κύριοι, κάποιοι της εξουσίας και της καρέκλας, μόνο και μόνο να τα βρίσκεται όλα καλά. Και ότι φταίνουν όλοι οι υπόλοιποι, αυτοί που σας τα λένε, αυτοί που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους όπως λέτε και όλα τα υπόλοιπα, και δεν φταίτε εσείς οι ίδιοι. Σαν κράτος, όχι σαν πρόσωπα, σαν κράτος, μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Γιατί ξέρετε, να παίρνετε τηλέφωνα μόνο. Όποιος δεν σας αρέσει, παίρνετε τηλέφωνο να μην μιλάει. Έχουμε γνώση οι φύλακες. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Να είστε καλά, εις αύριο με υγεία. Καλή εβδομάδα. Προσέχετε τους δρόμους, μην τρέχετε. Έχετε υπόψη σας ότι 30 χιλιόμετρα είναι η ταχύτητα μέσα στην πόλη. Και μην το παρακάνετε. Δίνετε προτεραιότητα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να περάσουν τις διαβάσεις. Ανεξάρτητα ότι δεν υπάρχει ακόμη διαγράμμιση. Όταν βλέπετε μια γυναίκα με ένα μωράκι και περιμένει και δεν σταματάμε, νομίζω ότι είναι θέμα παιδείας μετά. Καλώς σας μεσημέρι, Χριστός Ανέστη.

0: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
5: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλητο, με βρώμικα ρούχα.
6: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
5: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
6: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
5: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
6: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
5: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή ΕΛΙΖΑ 104-54.
6: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

σπάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις.

Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
4: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
3: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
4: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
3: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
4: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
3: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή ΕΛΙΖΑ 104-54.
4: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: δυο.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
3: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
2: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
3: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
2: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
3: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
2: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
3: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
7: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
6: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
7: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
6: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
7: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
6: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
7: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
5: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
6: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
5: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
6: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
5: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
6: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
5: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
6: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.
2: Δες

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Aeonian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Aeonian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: 8 σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

0: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώς το στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
4: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
3: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
4: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
3: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
4: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
3: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
4: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Ionia Galaxy 90,8.
1: Τώρα που σε έχω

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: σας πω.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Όπως κι αν είσαι. Όπου κι αν είσαι. Σε όλο το Ιόνιο, ο Ionian Galaxy στους 90,8 ακολουθεί τα βήματά σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: γυρνάω πίσω ξανά.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
0: Γιατί δεν το σηκώνεις βρε ματάκια μου, θέλω κάτι να σου πω, σε ψαχνώ.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

0: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
3: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
2: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
3: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
2: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
3: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
2: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
3: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
4: Στη ζωή όλα είναι δρόμος και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
5: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
4: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

αλλά δε θα με πια εγώ. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις σαν ανερούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις, μα θα έχεις άλλον, όχι

Όπου με θέλεις θα ταιριάζω. Το λίγο μου θα είναι αρκετό σου. Θα με κοιτάς και θα σου μοιάζω. Και θα αγαπάς τον εαυτό σου. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις. Σαν να είναι ρούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις. Μα θα έχεις άλλον

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.